0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με Pink Floyd, το Money από το Dark Side of the Moon, με το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι η αφορμή εκεί μας δόθηκε. Σαν σήμερα το 1988 αποχώρησε για πρώτη φορά από το αμερικανικό chart, έχοντας συμπληρώσει 741 εβδομάδες παραμονής μέσα σε αυτό. Και όχι γιατί σταμάτησε να πουλάει, αλλά γιατί τότε το 88 το Billboard άλλαξε τους κανονισμούς για να αφαιρέσει παλιότερα άλμπουμ από τον κατάλογο, και έτσι έφυγε το Dark Side of the Moon. Αλλά το 2009 το Billboard ξανά άλλαξε την πολιτική του, οπότε επιστρέψαν ιστορικά άλμπουμ στο Billboard 200, και αυτή τη στιγμή το Dark Side of the Moon πλησιάζει το ασύλληπτο ρόσημο των 1000 εβδομάδων συνολικής παραμονής στα chart. Καλημέρα και από εμάς, είναι Πέμπτη, είναι 8 Οκτωβρίου, είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Να πάρουμε και μια ανάσα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Και μαζί θα μείνουμε για σήμερα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνίαδη εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Social media και τηλέφωνο. Για πάμε.

Have you ever seen the rain από τον Rod Stewart. Προφανώς δεν θα δούμε βροχή ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη αναμένονται τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 26, Θεσσαλία μέχρι 28 βαθμούς, Ήπειρος μέχρι 24 βαθμούς, Πελοπόννησος και εκεί μέχρι θα φτάσει τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία και στα Δωδεκάνησα μέχρι 23 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, θερμοκρασία εκεί μέχρι 24 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς στην Αθήνα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1964, οι Beatles μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν «She's a Woman».

Αυτή είναι η Σάρων Τζόνς με ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, με αυτό το παράπονο. Μαμά, γιατί δεν σ' αρέσει ο άνθρωπός μου. Μαμά, why don't you like my man. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει στη μαμά τους, γιατί η μαμά πάντα θέλει το καλύτερο γιατί η γκορούλα τους, έτσι είναι, συμφωνεί και η Ρισούλα Αντωνιάδη. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Ένα τραγούδι από τον Φρέντι Τζάκσον, μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή. Μια και είχαμε χθες την είδηση, ότι, τη θλιβερή είδηση, ότι έφυγε από τη ζωή μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές R&B, soul, αυτές οι φωνές που αγαπάμε πάρα πολύ. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν σε ηλικία 70 ετών. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Me and Mrs. Jones.

0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Αυτός είναι ο Τιουάγιο από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσω να κρύψω τον ενθουσιασμό μου και θα σας τρελάνω τις επόμενες μέρες για το γεγονός ότι ο Άγιο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Φεστιβάλ του Κόσμου. Δεν ξέρω αν ακούσατε το διαφημιστικό σποτάκι πριν από λίγο. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, γιορτάζουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ελεύθερη είσοδος, είναι όχι αυτή, αλλά την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει. Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 16 του μηνός θα είναι εδώ ο Τιουάγιο, όπως είπα και πριν, για ένα live για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Τιουάγιο. Έχω ξαναπεί, είναι από τα λίγα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει έτσι τώρα μέσα στο 2026. Ένα άλμπουμ που μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να βαρεθείς. Το Σάββατο 17 του μηνός έχουμε ανοιχτή συζήτηση. Το θέμα είναι AI or not AI, με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και μετά έχουμε back-to-back party και με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή 18 του μηνός, άλλη μια μεγάλη γαλλίδα στάρ έρχεται, η Μανή, για ένα ακουστικό radio show και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της να διασκευάσουν αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζουμε και τι μεγάλη γιορτή ετοιμάζουμε. Έτσι, σημειώστε τις ημερομηνίες 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο.

τα γεγονότα που διάβασα στο αυτό το σαν σήμερα που λέμε κάθε μέρα, γεγονότα που μου γίνει σαν σήμερα, και μου έκανε εντύπωση είναι ότι μόλις το 1999 ο ΟΗΕ εγκρίνει τότε πρωτόκολλο που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στις γυναίκες να κάνουν καταγγελία όταν γίνονται θύματα διακρίσεων. Μέχρι τότε η αρχική σύμβαση υποχρέωνε τα κράτη να προστατεύουν τις γυναίκες, αλλά δεν έδινε στα ίδια τα θύματα κάποιο διεθνές νομικό εργαλείο αν το κράτος αδιαφορούσε. Δηλαδή, αν πήγε μια γυναίκα στο κράτος και το κράτος δεν έκανε τίποτα, δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάει. Αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, επέτρεπε σε μεμονωμένες γυναίκες ή και ομάδες γυναικών να υποβάλουν απευθείας καταγγελία στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ, εφόσον έχουν πρώτα, βέβαια, εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στη χώρα τους. Και επιπλέον, με αυτό το πρωτόκολλο, επέτρεπε στον ΟΗΕ να ξεκινά αυταπάγγελτες έρευνες σε χώρες όπου διαπιστώνονται έτσι σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως ας πούμε στον Καναδά το 2015 που έγινε μια έρευνα για τις εξαφανίσεις αυτόχθονων γυναικών. Ήτανε τότε, κάνανε έρευνα, ήταν εκατοντάδες δολοφονίες, μυστηριώδεις εξαφανίσεις γυναικών και κοριτσιών. Το πόρισμα μάλιστα τότε είχε καταδείξει ότι οι γυναίκες αυτές υφίστατο συστηματικές έμφυλες διακρίσεις και η αστυνομία δεν ερευνούσε τις υποθέσεις τους. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο στις 22 Δεκεμβρίου του 2000 και στη χώρα μας ισχύει από το 2001. Και πάμε και στα άλλα τα μουσικά. 1964, όταν οι Beatles ηχογραφούσαν το She's a Woman, ο Roy Orbison βρισκόταν ήδη στο νούμερο 1 στα βρετανικά chart με το Pretty Woman.

Κοίτα να δεις που πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι μέχρι να ακούσουμε το ρολόι που θα δείξει ότι ακούσουμε τι ώρα είναι 7. Ένα τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έχει γενέθλια σήμερα, ο Gavin Friday. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Είναι Ιρλανδός τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, ζωγράφος και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος της δεκαετίας του 70, το Virgin Prunes. Έχει βέβαια και μια μεγάλη πλούσια σόλο καριέρα. Από τη σόλο καριέρα του λοιπόν, You and Me and World War III, θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις.

0: 93,6.
1: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από αυτά τα παράξενα και τα τρελά που γίνονται στη μουσική. Αυτό είναι το Βιέννα, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 στο άλμπουμ του Billy Joel, The Stranger. Ένα τραγούδι που γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην νεολαία, στην εποχή μας. Στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έλεγα, πού το βρήκαν αυτό το τραγούδι, πώς ξαφνικά ύμνος, μη σας πω, το αγαπούν πάρα πολύ εκεί τα παιδιά στη μετεφηβική ηλικία, early 20s. Μου είπαν λοιπόν, μιλώντας, ότι είναι οι στίχοι που αρέσουν πάρα πολύ και πραγματικά αν προσέξετε, οι στίχοι λένε, αφορά νέους ανθρώπους, δηλαδή επιβράδυ είναι, λέει slow down, νεαρή, ποια είναι η βιασύνη, χαλάρωσε πριν εξαντληθείς, μη στεναχωριέσαι, η Βιέννη θα σε περιμένει, εκεί θα είναι. Εσύ φρόντισε να περνάς καλά, έχεις τόσα πολλά να κάνεις, είσαι τόσες πολλές ώρες την ημέρα, ότι μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις, δεν χρειάζεται να τρέχεις συνέχεια, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, γιατί η Βιέννη θα είναι εκεί και θα σε περιμένει. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Για να μας στάθει εδώ μέχρι τις 8, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Benjamin Clementine με το καινούριο του τραγούδι In Fact You Know You Got To Go.

In fact, you know, you got to go. Νομίζω ταιριάζει στον κύριο Μάρκο Ρούμπιο που σήμερα το πρωί αναχωρεί από την Αθήνα. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακριβής ώρα απογείωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τις 10 θα έχει αναχωρήσει. Αναμένεται να μεταβεί στη Λισαβόνα. Αλλά να ξέρετε ότι κατά τη μετακίνηση που θα είναι κάπου αυτή την ώρα προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος θα υπάρξουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας. Οπότε μην ξαφνιαστείτε αν τώρα τόσο νωρίς το πρωί υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έτσι ώστε να μεταφερθεί ο κύριος Ρούμπιος στο αεροδρόμιο. Και από το ημερολόγιο της ημέρας 1980 Talking Heads κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους Remaining Light. Από αυτό το άλμπουμ Once in a Lifetime.

the bottom.

0: Christmas comes. Here comes the Christmas.
1: Cosmos Classic.

κλισέ, αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, η Thievery Corporation, 20 λεπτά μετά τις 7, με καλό καιρό στην Αθήνα σήμερα και σε όλη την επικράτεια. Και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία εκεί μέχρι 24-25 βαθμούς, αλλά και στην Αττική θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 15. Να ξέρετε όμως ότι και τις επόμενες μέρες στην Αττική θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 28, μη σας πω και 29 βαθμούς, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το γνωστό σενάριο, το πρωί βάζει ζακέτα, το μεσημέρι βάζει κοντομάνικο, γιατί κάπως έτσι πάει. Σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας, εκτός από το ότι η Δύση του Ηλίου είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια της πολλά, και ο Πελάγιος, αυτό το όνομα το έχω ξανακούσει, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και από εμάς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σήμερα το 2001, η Star Sailor, ένα αγαπημένο ροκ θα το έλεγα συγκρότημα, κυκλοφορεί το debut album του, το Love Is Here, από αυτό το album Poor Misguided Fool.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία που πρόθεσε από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει.

0: και σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος 93,6.

Τι να πει κανείς για το Stevie Wonder, τι να πει κανείς για αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το Songs in the Key of Life. Σαν σήμερα έκανε τον τεπούτο του κατευθείαν στο νούμερο 1 με το που κυκλοφόρησε. Και δεν ήταν και κάτι εύκολο, γιατί ήταν ένα διπλό άλμπουμ, είχε και ένα επιπλέον EP, αλλά και τι τραγούδια. Ήταν το 18ο στούντιο άλμπουμ, το πιο, το 18ο στούντιο άλμπουμ του Stevie Wonder. Και είχε βέβαια πολλές μεγάλες επιτυχίες. Sir Duke, I Wish, που ακούσαμε, Isn't She Lovely. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 38 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτό είναι ο Leon Bridges, Watch You Dance. Το Viber στη διάθεσή σας για μηνύματα, social media και τηλέφωνο, ό,τι θέλετε.

Να πω και λίγα λόγια για την ανακοίνωση που ενδεχομένως να ακούσατε πριν από λίγο. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο πάρτι γιατί γιορτάζουμε. Ο κόσμος κλείνει τα 25 του χρόνια. Το γιορτάζει λοιπόν 16, 17, 18 Οκτωβρίου. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες. Η Μανίτη, η Γουάγιο και η Αλκιόνη. Θα γίνουν όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτές τις τρεις μέρες, την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Να σας πούμε τα τρία κεντρικά events, θα είναι πάρα πολλά, αλλά τα τρία κεντρικά. Την Παρασκευή έχουμε το live με τον αγαπημένο μου, νομίζω το έχετε καταλάβει, Γάλλο Σόλμαν, το Τιουάγιο, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και ένα back-to-back party. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI, και το back-to-back party είναι από τους παραγωγούς του σταθμού που θα χρησιμοποιήσουν και βινίλια, γιατί ξέρουμε και από αυτά. Την Κυριακή λοιπόν 18 του μηνός έχουμε ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star, την Ιμανή, με τη συνοδεία ενός μουσικού, κιθάρα και live. Και επίσης να ξέρετε ότι ο κόσμος θα εκπέμπει από εκεί ζωντανά όλο αυτό το τριήμερο. Σημειώστε τις ημερομηνίες, είπα ξανά, δωρεάν είσοδος, ελεύθερη είσοδος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Και φυσικά τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε κάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Τιουάγιο. Mama gave me the will, ο τίτλος του τραγουδιού.

Να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν από τα social του σταθμού αυτές τις μέρες. Στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Χώμα στο θέατρο Hood για τη Δευτέρα 12 του μηνός και την Τρίτη 13 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι τη Δευτέρα στις 12 του μηνός το πρωί, οπότε έχετε χρόνο για να δηλώσετε συμμετοχή. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του Τσίκο Πινέιρο στο Half No Jazz Club την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 10 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Και επίσης διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στο Gazarte το Σάββατο 10 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο και την Παρασκευή και αυτή η λήξη του διαγωνισμού. Οπότε τη διαδικασία νομίζω ότι ξέρετε. Βρίσκετε το post, τη σχετική ανάρτηση που έχουμε κάνει. Κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς μαζεύουμε όλα τα ονόματα που έχουν κάνει σχόλια. Κάνουμε την κλήρωση και αν κερδίσετε θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα για το πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάννα Μαστάδη, η Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε τον Προκόπη Δούκα με έναν Barry White. Να είστε καλά, καλημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μιας συνεργασίας, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Earth Hanion 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Earth Hanion.
6: Earth Hanion. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαϊσχυμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου.

Αρκετά περιστατικά γαστρεντερίτιδα και ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου παρατηρούνται στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα μάλιστα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Παπακοσταντία, έχουμε περίπου 30 με 35 περιστατικά ημερησίες, όλα όμως ήπιας μορφής. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών θα διευκρινίσουν περί τίνος πρόκειται. Όλα όμως δείχνουν ότι πρόκειται για μια υιογενή γαστρεντερίτιδα, ανέφερε στο earthnews.gr. Αντίθετα, στα Χανιά η κατάσταση μοιάζει να είναι ακόμα πιο ήπια. Λιγότερα από 10 περιστατικά ημερησίως έχουν παρατηρηθεί στο νοσοκομείο Χανίων και προς το παρόν δεν υπάρχει προβληματισμός, κάτι που σημείωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας. Όπως λένε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι γιατροί πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ατομικής υγιεινής, αφού η υγιεινής γαστρεντερίτιδα είναι εύκολα μεταδιδόμενη από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ξύβη Βαλιράκη και μετά από μια μακρά ποινική προδιαδικασία, η υπόθεση του θανάτου του θα έχει σήμερα την πρώτη οριστική κρίση της δικαιοσύνης. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδερφών επαγγελματιών ψαράδων κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Απρόσμενη εξέλιξη είχε πεζοπορία ενός 68χρονου Γερμανού τουρίστα στα Σφακιά. Ο άντρας, για άγνωστη αιτία, και ενώ βάδιζε σε μονοπάτι στα Μάρμαρα, κατρακύλησε σε γκρεμό και προσγειώθηκε σε βράχια κοντά στην παραλία. Άμεσα κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νόπολης για τη διάσωσή του και για καλή του τύχη είχε τις αιτίες του και δεν τραυματίστηκε, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, σοβαρά. Σε δύο συλλήψεις, οδήγηση αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Ορεινό Μολοπόταμο, με τις έρευνες των αρχών να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμα 2 ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν 2 άτομα μέσα σε χασοφυτεία στην περιοχή και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Την ίδια ώρα, 2 ακόμα άτομα αναζητούνται, καθώς φέρονται να βρίσκονταν στον χώρο, αλλά κατάφεραν να απομακρυνθούν πριν συλληφθούν. Και οι δύο φαίνεται να έχουν καταγωγή από το Ηράκλειο. Την έμπρακτη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο του Ορπεδίου Λασιθίου, που επλήγει από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης μετά από σχετική πρωτοβουλία που έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος Άρης Παπαδογιάννης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή 100% από τα τέλη χρήσης νερού για το 2026 που αφορούν τον ΤΟΕΒ Ορπεδίου Λασιθίου λόγω εξαιρετικών συνθήκων. Κουρασμένοι και με μεγάλη όρεξη για φαγητό βγήκαν χθες το μεσημέρι από το φράγκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί από τις 29 Σεπτεμβρίου στον οικισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, η διαδρομή της επιστροφής τους ξεκίνησε νωρίς χθες το πρωί και δεν ήταν εύκολη λόγω των καταστροφών στο φράγκι από την κακοκαιρία. Περίπου στα μέσα της διαδρομής συναντήθηκαν με εργαζόμενους του φραγκιού, οι οποίοι από χθες επιχειρούν να αποκαταστήσουν το μονοπάτι ώστε να γίνει και πάλι προσβάσιμο και να μπορούν να μεταφερθούν εφόδια και εξοπλισμός μέχρι τον οικισμό με τη βοήθεια των ζώων μεταφοράς. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σύμφωνα με την Ένωση Τραπεζών, οι ελληνικές τράπεζες μέλη της είναι έτοιμες να συνδράμουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις των νομών της Κρήτης που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και να παράσχουν διευκολύνσεις προκειμένου όλοι οι πολίτες της περιοχής να υπερβούν τη δύσκολη αυτή συγκυρία. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και την έκταση της ζημίας, κάθε δανειολήπτη και τις ευχέρειες ρυθμίσεων και διευκολύνσεων που παρέχονται. Κλειστή παραμένει και η ιχθυός Καλαγανίων, με τους αλλήλους να διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος καυσίμων αλλά και για τη μη κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών και Εργαζομένων Επαγγελματιών Αλλήλων, Μάρκος Φουντουλάκης, αναφέρθηκε επίσης στον αθέμητο ανταγωνισμό που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτών που εκμεταλλεύονται άτυπα τον θαλάσσιο πλούτο αλλά και στα μη ικανοποιητικά μέτρα της πολιτείας για να αντιμετωπιστούν με επάρκεια προβλήματα όπως αυτά των λαγοκέφαλων. Στο μεταξύ, χθες ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά ο διπλασιασμός της επιδότησης του ελευθερικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλληλείς. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την υπουργική απόφαση και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων θα είναι το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στα γραφεία των αλληλείων στο Ενδικό Λιμάνι Ηρακλείου. Η κινητοποίηση έχει καθολικό χαρακτήρα καθώς συμμετέχουν όλες τις κατηγορίες του κλάδου, ρήτες, παράκτη αλλής, μηχανότρατες και γρηγροί, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται τοπικές δράσεις σε όλη τη χώρα.
Στο μικροσκόπιο της Ειδικής Επιτροπής Επικίνδυνων σε Τιμωρό μπαίνουν σήμερα, 5-2 Οκτωβρίου, δύο κτίρια στο Ηράκλειο, καθώς η κατάσταση της παλαιότητας και της φθοράς τους έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η Επιτροπή, που έχει στην αρμοδιότητά της περιπτώσεις από τη μια άκρη της Κρήτης ως την άλλη, σήμερα θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε δύο σημεία της πόλης. Πρόκειται για το κτίριο επί της οδού Βιάνου 31 και το κτίριο στην πλατεία Ρωμανού και Χάλιδων 18. Ασταμάτητες είναι οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, με περίπου 60 λοδαπούς να εντοπίζονται νωρίτερα χθες και να παρεσυλλέγονται από σκάφος της Frontex. Το Λέμβο εντόπισε επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος Ευρωπαϊκής Δύναμης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Λίγα αργότερα, και με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας άλλοι 38 αλλοδαποί. Οι συγκεκριμένοι εντοπίστηκαν με εναέριο μέσω της Frontex ανοιχτά της Ιεράπετρας. Εξάλλου, υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ έγινε εντοπισμός Λέμβου από μια παντρωμένη ενέργεια μέσω της δύναμης Frontex και περισυνελέγησαν περίπου 40 πρόσφυγες από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων καταγράφηκε στον Αγίο Νικόλαο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης σε χώρο εκτός σχολείου με θύμα ένα αγόρι ηλικίας μόλις 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρεται να χτύπησαν και να εξύβρισαν το 12χρονο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα που εκτελήσονταν το περιστατικό, ένας ακόμα 12χρονος κατέγραφε σε βίντεο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το οπτικό υλικό δημοσιεύθηκε στο Snapchat, με αποτέλεσμα η επίθεση να μεταφερθεί και στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο μητέρες και δύο πατέρες στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και των ευθυνών που προβλέπονται για την επιπτή ανηλίκων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που καλούνται οι οδηγοί πολίτες να γνωρίζουν ισχύουν από σήμερα Τετάρτη έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στον ΒΟΑΚ Ενότητας Χανίων στο τμήμα Κόμβου Σούδας από τις 7 Οκτωβρίου και τις 16 Οκτωβρίου θα είναι σε πλήρη ισχύ. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από τον κόμβο της Σούδας με στέρνωση λωρίδων κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των έργων και έχει τις δύο κατευθύνσεις, ενώ θα διακοπεί κυκλοφορία σε αφιστάμενες λωρίδες προσπέρασης σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα. Ο Δήμος Καντάνου Σελήνη ενημερώνει ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελήνου θα παραμείνει κλειστό έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 11 δημοτικές κοινότητες. Πρόκειται για περιοχές σε 4 δημοτικές ενότητες του Δήμου, στις οποίες το οδικό δίκτυο και πολλές ακόμη υποδομές υπέστησαν τεράστιες ζημιές από τις πρόσφατες φοδρές βροχοπτώσεις. Συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώστηρα, πραγματοποίηση Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών και την εφαρμογή του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η επίλυση του ζητήματος της προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας, το οποίο έχει προκαλέσει καυστερήσεις και δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξορθολογισμό των κυρώσεων για την παράνομη στάθμευση και στην ανάγκη εφαρμογής αρχής της αναλογικότητας, ώστε οι προβλεπόμενες ποινές να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε παράβασης. Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης είχε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Κατά τη διάρκεια της επαφής συζητήθηκαν γενικότερα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου ενημέρωσαν τον Αρναουτάκη για προβλήματα κινητικότητας που τους απασχολούν και το στόχο τους για δράση που υποστηρίζουν τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των μελών της.
Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχείρησης Χανίων ενημερώνει ότι με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει θεσπιστεί αυστηρό πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές των δημοτών με στόχο τη διασφάλιση της ίσπραξης των εσόδων των ΔΕΙΑ. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική και για τη ΔΕΙΑ Χανίων. Τι προβλέπει ο νόμος για τις απλήρωτες οφειλές? Επιβολή προστόμου 50% για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για διάστημα άνω των 6 μηνών από τη λήξη της. Επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με 50% του συνολικού χρέους. Μεταφορά στην ΑΔΕ, δηλαδή στην εφορία. Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με το πρόστιμο του 50% αποστέλλονται υποχρεωτικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για αναγκαστική εισπράξη.

Γενικά εύθυρος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με αραιές κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 뒤트랙이.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. Έρθει Ηρακλείο από τους 97,5, τους 105,6 τα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρθει Χανίων, ο Βάιος Χειμώνας είναι στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματιακή υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου είναι στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Το πρόγραμμά μας δυτικά εκπέμπεται από τους 104-100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο όλοι μαζί, www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ, www.rtnews.gr. Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα κυριάρχησε στην επικαιρότητα. 4 δις σε εξοπλισμούς αγοράζουμε. Πώληση στρατιωτικού υλικού πολλών μεγατόνων ήταν το αναμενόμενο. Απεφεύχθη σχόλιο του κυρίου Ρούμπιο σχετικά με την εχθρική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου. Στην Κρήτη οι επιτροπές και οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές που έχει αφήσει η κακοκαιρία. Και στο νησί μας οι αλλοίς είναι σε διαμαρτυρίες. Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις τους που στην Κρήτη κορυφώνονται, όπως θα ακούσατε από το δελτίο, την Κυριακή. Και ενώ συνεχίζεται σε τραγικούς τόνους η δίκη, μια από τις δίκες για τα Ντέμπη, με την κατάρρευση του Πάνου Ρούτσι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται και η απόφαση του μικτού ορκωτού κακουργικίου για την υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη. Σ' άλλος για τον Φίλιππο Καμπούρη, είμαι θύμα συνωμοσίας και σκευωρίας, δηλώνει ο ίδιος συμμαθός υπό έρευνα για φοροδιευκή το ζευγάρι. Γιατί δεν βρήκαν οι έλεγχοι της Ελλάδας στις σπίτια, σε επιχειρήσεις και στις θηρίδες. Άλλος και από τις δηλώσεις της κυρίας Μελέτη, της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη συμπόνια για το τι τραβούν οι εργοδότες από τις ομάδες εργαζομένων που έχουν να διαχειριστούν. Γενικώς, γενικώς η επικαιρότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Πώς μια επίσκεψη είναι 24ωρο, αποδίδει 4 δις. Θα το κουβεντιάσουμε όλα και τα γεωπολιτικά και το τι συμβαίνει και το πώς τρέχει. Κρίση στην Ισπανία, κρίση στη Γαλλία, πολιτική. Τριγμή στη Γερμανία. Αλλάζουν όλα στον κόσμο. Και δυστυχώς βλέπουμε πισωγυρίσματα που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε διεθνείς τραγωδίες. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε μαζί στην εκπομπή τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον Ιωάννη Μάζη. Ο κύριος Μάζης είναι Έλληνας ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ, συγγραφέας, ζωγράφος, ποιητής, ένας άνθρωπος με πολυδιάστατη δράση και με πάρα πολύ καλή γνώση των διεθνών γεωπολιτικών θεμάτων. Καλημέρα κύριε καθηγητέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Εσείς τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίνεστε στα καλέσματά μας, γιατί είναι πάρα πολύ σε αυτή τη συγκυρία σημαντικό να κάνουμε μία αναφορά ψύχρεμη αλλά όχι αδιάφορη στις γεωπολιτικές εξελίξεις που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζουν και τη χώρα μας. Και θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο, όπως αντιλαμβάνεστε, για την χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο οποίος μπορεί να συγκριθεί στη συγκέντρωση των εξουσιών που έχει στο πρόσωπό του με τον Κίσιγκερ. Το τονίζω, στη συγκέντρωση των εξουσιών που έχει στο πρόσωπό του. Είναι δηλαδή και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ. Δύο αξιώματα τα οποία μόνο ο Χένρι Κίσιγκερ είχε συγκεντρώσει το πρόσωπό του. Αυτό του δίνει μεγάλη σημασία, γιατί ελέγχει και τους δύο εκτελεστικούς κλάδους της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα το να έρχεται στην Ελλάδα, να επισκέπτεται την Ελλάδα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, έχει τη σημασία της. Πρώτον, ο κύριος Ρούμπιο έκανε ένα τρίγωνο ταξίδι, δηλαδή Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτοκαλία, τρεις χώρες όπου υπάρχουν σημαντικότατες βάσεις. Στην Ισλανδία, το Keflavik, το οποίο είναι από το 2006 και ανανεούται αυτή τη στιγμή. Πράγμα το οποίο, ξέρετε, θεωρείται απαραίτητο πλέον από τις ΗΠΑ, εφόσον απεχώρησαν από την Αγγλία, από τις βάσεις στην Αγγλία. Κατεβαίνει στην Ελλάδα, που έχει δύο σημεία που τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ και που έχουν, και το ένα τουλάχιστον έχει χαρακτηριστεί ως το διαμάντι των αμερικανικών διευκολύνσεων στη Μεσόγειο, και που είναι εκεί στην αγαπημένη μας Κρήτη, η Σούδα. Και η ευκόλυνση της Λάρισας, όπου είναι το κέντρο των αντιδρόουν επιχειρήσεων της Ελλάδος, το οποίο και αυτό τον ενδιαφέρει. Και βεβαίως θα πάει και στην Πορτογαλία, στις Αζόρες, οι οποίες έχουν επίσης αμερικανική βάση. Και όλο αυτό το τρίγωνο των βάσεων, ξέρετε, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους Αμερικανούς, εάν και εφόσον αυτά που διαραίουν μετά την μυστική συνάντηση που είχαν στο Καμπ Ντέιβιντ οι ανώτατοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κύριο Τραμπ, αυτά που διαραίουν είναι ότι μετά την 3η Νοεμβρίου, όπου θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, και αυτά τα οποία εμπολής επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι ότι θα ακολουθήσει η δεύτερη θερμή ρήξη με το Ιράν. Άρα αυτό το δίκτυο των βάσεων ενδιαφέρει να συντονιστεί από τις ΗΠΑ, οπότε η βασικότερη κατ' εμέ αιτία που ο κύριος Ρούμπιο βρέθηκε σε αυτά τα τρία σημεία είναι αυτή, ο συντονισμός εν ώψη μιας επίθεσης στο Ιράν. Το δεύτερο, εντάξει, είναι κλασικά ο βόρειος διάδρομος, το ενεργειακό δηλαδή ζήτημα και τη ιδιοχέτευση του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και προς την Ουκρανία. Υπάρχει μετά ζήτημα μιας

0: καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τμήματα των αμερικανικών, παραδείγματος χάρη υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Καλιφόρνια με πάρα πολλές πτυχές δράσεων.
1: Αυτό πώς είναι καλό για μας?
0: Κοιτάξτε, το να συντονίζεις την εκπαίδευσή σου με πολύ υψηλού επίπεδου εκπαίδευση στρατιωτική μεγάλης δύναμης δεν είναι κακό ποτέ, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπως το δικό μας. Mm-hmm. Μαθαίνεις πολλά πράγματα, εξυγχρονίζεσαι, συντονίζεσαι με τις νέες ανάγκες τις αμυντικές στο διεθνές περιβάλλον. Ξέρετε, κακά τα ψέματα, η περιοχή είναι πάρα πολύ ρευστή αυτή τη στιγμή και θα είναι για αρκετό καιρό ακόμα. Οπότε δεν μπορεί και η δική μας πλευρά να μην έχει πάρει τα μηνύματα αυτά σε επίπεδο γνώσεως των νέων τεχνολογιών, του νέου ρίου απαιτήσεων στην αμυντική επιστήμη. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχουν οπωσδήποτε ενδιαφέροντα επενδυτικά συντονισμού, ενταθήσεων στο σχέσεων κτλ. Τα οποία και αυτά αποτελούν αιτίες και λόγους για μια τέτοια επίσκεψη.
1: Βεβαίως. Εμείς δίνουμε 4-4,5 δις για εξοπλισμούς, όπως δώσαμε πολλά χρήματα και στη Γαλλία κτλ. Τι πήραμε από αυτή τη συνάντηση, διότι απέφυγε ο κύριος Ρουμπίν να απαντήσει σε ό,τι αφορά στο καλώδιο και στο υπόδειο του καλωδίου, αν παρέμβει.
0: Κοιτάξτε, ίσως είναι κάτι χειρότερο από το απέφυγε. Εγώ τουλάχιστον με προβληματίζομαι έντονα, ναι, για το είδος της απαντήσεως. Το ότι λέει ότι αυτά είναι ζητήματα πολύ λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προσέξτε, έχει σημασία η ορολογία. Είναι ζητήματα δηλαδή πολύ λεπτά που εμπλέκουν και τρίτες χώρες που τα καθιστούν, η εμπλοκή των οποίων τα καθιστά ακόμη πιο περίπλοκα. Δεν τις ονομάζω, αλλά είναι γεγονός ότι δημιουργούνται πολύ περίπλοκες καταστάσεις και δεν αποτελούν αντικείμενο συνεντεύξεων τύπου, αλλά αντικείμενο private diplomacy, private diplomacy ιδιωτικής διπλωματίας. Ξέρετε, αυτή η ιδιωτική διπλωματία, όπως την αντιλαμβάνεται τώρα η Ουάσιγκτον, ουσιαστικά είναι αυτό που θέλει η Τουρκία, έτσι. Είναι διάλογος μακράν δικαστηρίων, μακράν νομικών καθεστώτων, ουσιαστικά μια κατάσταση που ευνοεί, αν θέλετε, την τουρκική πλευρά. Και όταν σου λέει ότι για το καλώδιο υπάρχουν ή από το καλώδιο αποτελεί λεπτό ζήτημα που εμπλέκει τρίτες χώρες, και μόνο αυτή η φράση, κατά ποιαν έννοια εμπλέκεται η Τουρκία στο καλώδιο το οποίο περνά από τον ελληνικό βυθό, όπου εν πάση περιπτώσει, ειδικά στο σημείο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή στην Κάσο, ειδικά σε αυτό το σημείο έχουμε ήδη αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, νομίμως οριοθετηθήσα και αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα. Καταλαβαίνετε, μόνο αυτή η φράση αρκεί για να με βάλει εμένα σε ανησυχία.
1: Ναι, και επίσης το διεθνές δίκαιο δεν φαίνεται να πτωεί επιχειρήσεις.
0: Καλά, αυτό είχε πολλά, αποδειχθεί.
1: Ναι, έτσι, πολύ μακριά από τις αρχές και τα λοιπά. Δυστυχώς.
0: Ναι, μα αυτό εξ αρχής έχει αποδειχθεί.
1: Ότι καταργούνται, ας πούμε, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που μόνο τους τα προβλήματα ήταν και υπήρξαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μιλάνε οι χώρες μεταξύ τους και να βρίσκουν τρόπους επικοινωνίας και καθορισμού δεδομένων, είναι πάρα πολύ κακό. Υποχωρούν όλο και περισσότερο αυτές οι αξίες και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εμένα με ανησυχεί λίγο.
0: Δυστυχώς, το λέω, το τονίζω το δυστυχώς, το διεθνές δίκαιο πάντα αποτελούσε ένα πρόσχημα.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Είναι καλό το ότι υπάρχει και το ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή η Ελλάδα, και το λέω με στεναχώρια αυτό, σαν Έλληνας, πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή η Ελλάδα ότι το διεθνές δίκαιο ναι μεν δεν έχει τη δύναμη των στρατευμάτων, αλλά εάν χρησιμοποιηθεί ως νομικό γεωπολιτικό εργαλείο, μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων εθνικών συμφερόντων της χώρας και όχι μόνο της δικής μας χώρας, όλων των χωρών. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα αντιπαράδειγμα μάλλον. Η Τουρκία, όταν μιλάμε για την προσφυγή σε ένα διεθνές δικαστήριο και ιδιαίτερα της Χάγης, τονίζω της Χάγης ή του Αμβούργου ας πούμε, τι λέμε? Στο Αμβούργο δεν μπορούμε, λέει, να πάμε, διότι εκεί όσοι πάνε, που είναι για θαλάσσια θέματα, εκεί όσοι πάνε έχουν επικυρώσει το διεθνές δικαίωμα της θάλασσας. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, η Τουρκία δεν το έχει επικυρώσει. Όπα. Πέστε μου σας παρακαλώ, το ότι δεν έχει επικυρώσει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο της θάλασσας την καθιστά ευελικτότερη? Το ότι 172 χώρες συν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμικό όργανο συνολικό έχουν επικυρώσει το διεθνές δίκαιο, το καθιστά εθνικό δίκαιο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και η Τουρκία, όπου δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, το εφαρμόζει. Τον Εύξηνο Πόντο, ας πούμε, το εφήρμοσε με την Τουρκία. Το Ισραήλ, από την άλλη μεριά, που δεν έχει επικυρώσει το διεθνές δίκαιο, όταν ήρθε η στιγμή να χαράξει, να οριοθετήσει για την ακρίβεια, αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο, εφήρμοσε τη μέση γραμμή και όλες τις διατάξεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Έτσι, δεν εμπόδισε το Ισραήλ να εφαρμόσει σιωπηρός το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης ως εθιμικό δίκαιο. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Σταματάμε στο «αχ, η Τουρκία δεν το έχει επικυρώσει» και δεν την καταγγέλουμε διεθνώς για το γεγονός ότι δεν το έχει επικυρώσει, ενώ οι τρεις κουβέντες στις τέσσερις του κυρίου Ερντογάν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με ποιο διεθνές δίκαιο, Λεβέντη μου? Αυτό το οποίο
1: αυτό
0: δεν έχει επικυρώσει. Σύμφωνα με ποιο διεθνές δίκαιο? Αυτό πρέπει να τον εκθέτουμε καθημερινά σε όλα τα διεθνή φόρα και όπου βρισκόμαστε. Δεν το κάνουμε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα, ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να προωθήσουμε τον κύριο Σινιδλιογλου. Ρωτώ, δεν λέω κάτι παραπάνω, στην υπόθεση της θέσεως για τον ΟΣΑ, τον άνθρωπο ο οποίος έχει στείλει σαν μόνιμος εκπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ όλες εκείνες τις διεκδικητικές επιστολές για να στηρίξει τα παράνομα διεκδικητικά δίθεν δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Αυτόν, δηλαδή, κάπου αυτοκτονούμε. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Και δεν χρησιμοποιούμε το δυνατότητά μας, που μας δίνει δηλαδή η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης στην περίπτωσή μας. Παραδείγματος χάρη, και άλλο παράδειγμα. Μας έρχεται ο χάρτης της Σεβίλης, που ήταν εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, να φτιάξει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που θα χάρασε ένα χάρτη για την προστασία της θαλασσίας χλωρίδος και πανίδος στη Μεσόγειο. Τον έκανε. Όταν βγήκε ο χάρτης, η τότε κυβέρνηση, Σιμίτη ήταν αν θυμάμαι καλά, η τότε κυβέρνηση μας είπε ότι είναι ιδιωτικό έγγραφο. Τώρα έρχεται με τα θαλάσσια πάρκα ξανά ο χάρτης, ο οποίος είναι ακριβώς το αντίγραφο του χάρτη της Σεβίλης, μας έρχεται επισήμως. Αυτός ο χάρτης ορίζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρώπης και σε ό,τι μας αφορά το κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος, ερμηνεύοντας επακριβώς και ορθότατα το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης για την περίπτωση της Ελλάδος. Και τι κάνουμε, αντί να πούμε την άλλη μέρα, επικαλούμενοι τα πρόστιμα τα οποία έχουμε λάβει και τα οποία θα λαμβάναμε εάν δεν εφαρμόζαμε ένα στοιχειώδες μέρος από τα θαλάσσια πάρκα, αντί να πούμε λοιπόν ότι, ωραία, ήρθε ο χάρτης, το χάρτη τον ευρωπαϊκό, η οποία η Ευρώπη, σας είπα, έχει επικυρώσει και ως σύνολο το διεθνές δικαίωμα της θάλασσας. Στο χάρτη τον ευρωπαϊκό έχουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη που αφορά την Ελλάδα. Την ανακηρύσουμε λοιπόν άμεσα, δεν είπα ακόμα οριοθετήσουμε, την ανακηρύσουμε λοιπόν άμεσα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό χάρτη και βάζουμε την Τουρκία απέναντι στην Ευρώπη, λέγοντάς της, ορίστε, αυτή είναι η ευρωπαϊκή αποκλειστική οικονομική ζώνη, έχετε πρόβλημα, έλατε να τα βρούμε. Η Ευρώπη από τη μία μεριά και εσείς από την άλλη. Δεν το κάνουμε ούτε αυτό.
1: Γιατί?
0: Για να μην τη στεναχωρήσουμε, για να μην οξύνουμε τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε. Η Τουρκία όμως δεν καταλαβαίνει από αυτά. Όλα αυτά τα θεωρεί το πάθια αφοδικότητα και σου λέει ότι εγώ μπορώ να παίρνω αυτά τα οποία θέλω χωρίς να ρίξω μία σφαίρα. Και εγώ δεν μιλάω για σφαίρα, μιλάω για διπλωματική μάχη, την οποία τι κάνεις, στείνεις την Τουρκία απέναντι σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύνολο. Και εκεί αναγκάζεται ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης και ο μέσος Ευρωπαίος πολιτικός να καταλάβει, και το εννοώ το καταλάβει χωρίς εισαγωγικά, να καταλάβει τι τρέχει από νομικής απόψεως με την Τουρκία. Γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι πολιτικοί τι συμβαίνει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
1: Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά η Γερμανία τουλάχιστον που έχει ιστορικές, επιχειρηματικές και πολιτικές σχέσεις με την Τουρκία και έχει και δυστυχώς μια αρνητική εμπλοκή σε όλες τις μεγάλες τραγωδίες εθνικές της Ελλάδας, θα πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός. Η Ευρώπη όμως είναι σε μια αστάθεια πολιτική, το βλέπετε. Διέπεται κάθετα από την οικονομική ύφεση. Η ύφεση φέρνει τον λεγισμό να κυριαρχεί κυρίως στον ακροδεξιό. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ισπανία, τι φέρνουν εκλογές στην Γερμανία. Λέξτε, παράξενα δεν πράγματα.
0: Δεν θα χαρίσω στην ακροδεξιά τις εξηγήσεις των μαθητών στη Γαλλία.
1: Όχι, όχι, δεν οφείλονται σε ακροδεξιά, αλλά ανεβαίνει πολύ η κυρία Λεπέν, σταθερά.
0: Η κυρία Λεπέν δεν είναι ακροδεξιά, είναι συντηρητική, γκολική, αυστηρά γκολική. Και, μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετήσετε το πρόγραμμά της για να δείτε ότι δεν είναι ακροδεξιά.
1: Εντάξει, έχει βάλει στο νερό στο κρασί της.
0: Τελείως, ναι. Έχει αλλάξει τελείως, παντελώς. Λοιπόν, όπως επίσης και στο ΑΕΦΔΕ, ξέρετε, το οποίο εκείνο που βρέθηκε να πει είναι ότι ναι, κάποιος υποψήφιος λέει ανήκε παλιότερα στις μυστικές υπηρεσίες της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα, αυτό δεν τον κάνει ακροδεξιό, τον κάνει κομμουνιστή. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Και επιπλέον ένα κόμμα το οποίο έχει ως πρόεδρο ένα μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος.
1: Καλά, είναι αντιφατική.
0: Το οποίο είναι παντρεμένο με μουσουλμάνα μετανάστρια. Έχετε και δεν δίκιο. Κάνει, δεν είναι χαρακτηριστικά.
1: Είναι όμως αυτές τις επιμίξεις βλέπουμε και στη Χρυσή Αυγή, στους Σπαρτιάτες κτλ.
0: Όχι, δεν το βλέπω. Καμία σχέση. Οι δικοί μας εδώ έχουν κάνει διάφορα. Έτσι,
1: έχουν κάνει εγκλήματα.
0: Ακριβώς. Για τα οποία έχουν εκφραστεί τα δικαστήρια. Τώρα δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε τις συγκρίσεις αυτές. Δεν υπάρχουν συγκρίσεις. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμη και αν υπήρχαν ισχυρότατα ακροδεξιά κινήματα στην Ευρώπη, όχι σαν αυτά που τα χαρακτηρίζουμε εύκολα ακροδεξιά, υπερσυντηρητικά να πω, να το δεχτώ, ακροδεξιά δεν μου κάθεται ούτε η Λεπέν ούτε το ΑΕΒΔΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι τα γενεσιουργά αίτια. Τα γενεσιουργά αίτια είναι η οικονομική παρακμή που χαρακτηρίζει αυτά τα μεγάλα κράτη και βεβαίως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί όμως? Γιατί όταν η Ευρώπη επιμένει να τροφοδοτεί έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της, επιμένει να δημιουργεί φανταστικούς κινδύνους επιθέσεως της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης, υβριδικού πολέμου λέει τώρα, βρήκαμε τον υβριδικό.
1: Καλλιεργεί και αυτό το κλίμα στην κοινωνία.
0: Βέβαια, ναι, γιατί πώς θα τροφοδοτήσει την οπλική βιομηχανία? Πώς θα περικοπούν έξοδα από κοινωνικούς λόγους για να μπουν στις πολεμικές βιομηχανίες, οι οποίες κάνουν πάρτι, έτσι, και στη Γερμανία και στη Γαλλία, ακριβώς για τους ίδιους λόγους, αν δεν δώσουν στον κόσμο ένα νέο φόβο? Τώρα συγγνώμη, ένας λαός 135 εκατομμυρίων, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη έκταση στον πλανήτη στη διάθεσή του, μιλάω για τη Ρωσία, θα επιτεθεί εναντίον ενός συμπλέγματος λαών 500 εκατομμυρίων για να κάνει τι, να τους καταλάβει?
1: Μα το έχει οριζοντίως και καθέτος αυτό ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος Πούτιν.
0: Μα ναι, να είμαστε σοβαροί, επιτέλους. Την τελευταία φορά, τον τελευταίο πόλεμο, θυμόμαστε σχεδόν τα μισά ευρωπαϊκά κράτη με τις ναζιστικές τους κυβερνήσεις να επιτίθενται εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως, έτσι. Να χάνει η Σοβιετική Ένωση 27 εκατομμύρια πολίτες για να αντισταθεί στη ναζιστική λέλαπα.
1: Εντάξει, και αυτό αμφισβητήθηκε από τη σύγχρονη Ευρώπη και ήταν ένα μεγάλο λάθος. Δηλαδή το γεγονός ότι παραμερίστηκε αυτό και δόθηκε έμφαση στις θηριωδίες του Στάλιν, νομίζω ότι ήταν και άτοπο και άστοχο, γιατί κατά καιρούς οι ηγεμόνες έχουν δημιουργήσει τραγωδίες σε πολλές χώρες αυτού του κόσμου, όχι μόνο ο Στάλιν. Όπως και να έχει όμως, τα δεδομένα μας είναι ως εξής. Έχουμε μια Ευρώπη σε ύφεση. Επιτρέψτε μου όλη την αγάπη και το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας για το ΑΕΦΤΕ. Ναι, απλώς να πω ότι για το ΑΕΦΤΕ εγώ έχω ισχυρές επιφυλάξεις. Μιλώντας με πάρα πολλούς ανθρώπους που ζουν εκεί, καθηγητές και τα λοιπά, αλλά και βλέποντας τα βίντεο της δράσης τους, είναι πάρα πολύ κοντά σε ακραίες ιδέες, επιθετικές.
0: Το πώς μεταμορφώνονται, μπορούμε να το πούμε υπερσυντηρητικό, να το πούμε.
1: Το πώς μεταμορφώνονται για να μπορέσουν να μπουν στο σύστημα είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω, αλλά ξέρετε κάτι, να μην καταλήγουμε σε δίκη προθέσεων.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, τι είπατε τώρα, το πώς μεταμορφώνονται για να μπουν στο σύστημα. Να το δεχτώ. Να το δεχτώ όμως ως ένα σημείο. Δηλαδή, αν θεωρούμε την προσαρμογή μεταμόρφωση, τότε κάνουμε εμείς λάθος.
1: Αν είναι προσαρμογή, εντάξει.
0: Αν, μπράβο.
1: Αν είναι μεταμόρφωση,
0: έτσι,
1: όμως.
0: Έτσι.
1: Είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Και προσέξτε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα κόμμα το οποίο προήλθε ως πάραγμα του Φιλελευθέρου Κόμματος της Γερμανίας και ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρότινος ήταν ποσοστών της τάξης του 1, 2, 3, 4% ξαφνικά έρχεται και προσαρτά πληθυσμούς οι οποίοι κινήθηκαν, σοσιαλδημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες, ναι, ναι, φιλελεύθεροι, και την άλλη μέρα ξύπνησαν νεοναζί.
1: Όχι, οι ψηφοφόροι σε καμία περίπτωση. Όχι, ασφαλώς.
0: Μα αυτό λέω. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα. Είναι εύκολες εξηγήσεις που βολεύουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λόγω των λαθών του βρίσκεται σε κρίση.
1: Το πολιτικό σύστημα έχει αναρθώσει αυτές τις
0: δυνάμεις.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα. Είμαστε σε πλήρη εξέλιξη με τα ενεργειακά πακέτα.
0: Πρέπει να σταματήσουμε τις ανοησίες τροφοδοσίας αυτού του μετόπου, ούτως ώστε να ξαναδούμε την περίπτωση. Πέστε μου κάτι, πόσο κόστησε στη Γερμανία το γεγονός ότι δεν μετέχει πλέον στην κατανάλωση του ρωσικού φυσικού αερίου? Δεκάδες χιλιάδες απολύσεις καθημερινώς. Ναι. Η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας, η βαριά εξαγωγική βιομηχανία της Γερμανίας καταστρέφεται και καταλύεται. Πέστε μου κάτι άλλο. Αναφέρεται κανείς στην ανατίναξη του αγωγού του Nord Stream στη Γερμανία. Ή ακόμα πιστεύουμε το μύθο ότι ο μεθυσμένος Δίτης, ο Ουκρανός, κατέβηκε και τον τίναξε.
1: Έχετε δηλαδή, δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Ξέρετε κάτι, για το Θεό, δεν μπορούν να μας θεωρούν τόσο ηλιθίους.
1: Ναι, όμως αυτή είναι η κυριαρχία όψη και στο διατάφτα. Είμαστε σε μια πάρα πολύ λεπτή και εύθραυστη ζώνη. Η χώρα μας κάνει συμφωνίες με πολλά πακέτα, ενισχύει τον αμυντικό της μηχανισμό. Εγώ θα πω μπράβο, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ευάλωτοι.
0: Καλά, θα με βρείτε σύμφωνο και εμένα εκεί.
1: Δεν έτσι, είναι... αλλά σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, τι κερδίζουμε εμείς? Ο Ερντογάν τάσεται εναντίον του Ισραήλ, τάσεται υπέρ ή κρυφά υπέρ της Ρωσίας, παίζει ρόλο στη Συρία, αλλά...
0: Όχι κρυφά, φανερότατα.
1: Και παρόλα αυτά παραμένει ένα ισχυρό πολιτικό διεθνές χαρτί.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, όταν πάντα στις διεθνείς σχέσεις, όταν αντιμετωπίζεις καταστάσεις ανταγωνισμών ως μεγάλη δύναμη, τι σκέπτεσαι? Σκέπτεσαι αμέσως ποιος από τους ανταγωνιστές, τον οποίον τον ανταγωνισμό θέλεις να μειώσεις, μιλώ τώρα Ελλάδα, Τουρκία και από πάνω Ηνωμένες Πολιτείες στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με δύο μέτωπα ανοιχτά, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Όταν λοιπόν βλέπεις μια τέτοια κατάσταση, την οποία φοβάσαι ότι θα λειτουργήσει ανισορροπιστικά εις βάρος των συμφερόντων σου, εσού της μεγάλης δυνάμεως, τι κάνεις? Εξετάζεις ποια από τις δύο δυνάμεις που ανταγωνίζονται η μία την άλλη είναι πιο εύκολη στην ευεπίφορη στις πιέσεις. Η δύναμη η οποία εμφανίζεται πλέον ευεπίφορη στις πιέσεις, δυστυχώς, είναι η χώρα μας. Η άλλη πλευρά εμφανίζεται τελείως ανελαστική και τελείως μη επιδεκτική σε οποιαδήποτε πίεση. Οπότε εκείνο που θα κάνεις εσύ είναι να πιέσεις την πλευρά που εμφανίζεται πλέον ευεπίφορη σε πιέσεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί ποια είναι η δουλειά σου? Να επιβάλλεις μία δική σου Pax Americana στην περιοχή, και η Pax Americana δεν είναι και δικαιοσύνη κατά ανάγκη, είναι Pax, είναι τάξεις, είναι ειρήνη. Αλλά μια ειρήνη είχαμε και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι να τη διαλύσουν οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι.
1: Πρέπει κάπου εκεί και καθηγητάς.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Κατάλαβες τώρα τι πάθαμε. Δεν είναι ότι έφυγε ο Ρούμπιο. Έφυγε και η Γεωργίου. Ναι. Σου λέει κάτσε μήπως προλάβω. Διότι τώρα υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας. Και για αυτή την επόμενη ώρα θα είμαστε παρεούλα εδώ, χωρίς τη Μαρία, η οποία αύριο θα είναι κανονικά και πάλι μαζί μας. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Earth News Radio 105,8. Ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Απέναντί μας τον ήχο Νίκος Τσιπλάκης. Στις μουσικές επιλογές πάντα η Ήρα Πανανίδου. Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις δηλαδή στην αναζήτηση, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, είτε μέσω Facebook, μπαίνοντας στη σελίδα μας στις πρωινές διαδρομές και στέλνοντάς μας μέσω Messenger το μήνυμά σας.

0: 5η, 8 Οκτωβρίου του 2026, μέρα που έχουν την τιμητική τους η Πελαγία και ο Πελάγιος. Είναι της Οσίας Πελαγία σήμερα. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν, να είστε γερές και δυνατές και να χαίρεστε όσους σας αγαπάνε και αυτοί να σας χαίρονται. Είναι μια μέρα με φθινοπορεινό καιρό, σχετική λιακαδίτσα, όπως έλεγε νωρίτερα η Μαρία, αλλά θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 24, 25, 26 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα. Θερμοκρασίες θεωρούνται σχετικά υψηλές για την εποχή, όμως, εντάξει, φθινόπωρο είμαστε. Και αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 16 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας στους 17, στον Πειραιά το ίδιο, τους 17 και στη Θεσσαλονίκη τους 14 βαθμούς Κελσίου. Βασικό θέμα της επικαιρότητας, ο απόϊχος της επίσκεψης Ρούμπιο. Είναι φυσικό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Ένα κυρίαρχο θέμα, καθώς είναι μια συνάντηση η οποία για την κυβέρνηση αφήνει πολύ θετικό αποτύπωμα. Από ό,τι φαίνεται και στην αμερικανική πλευρά το ίδιο συμβαίνει. Όμως η κριτική δεν λείπει, ιδιαίτερα από την αντιπολίτευση, για όσα υπόθηκαν και για όσα δεν υπόθηκαν από την πλευρά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κυρίως για το θέμα των ελληνοτουρκικών, κυρίως για το θέμα του καλωδίου. Πάμε να κάνουμε, αφού σας μεταφέραμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, όσα ακούστηκαν και στις συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και στην ομιλία του Τυπνίκα, μια ομιλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη διάσταση και χαρακτήρα και ειδικό βάρος. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ σήμερα τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Ανοίγουμε την κουβέντα με έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, βεβαίως, θα έχουμε και εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων. Να ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Κερίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω και πέρα από την κυβέρνηση,
0: βέβαια,
1: πιο έτσι υπερκομματικά και εθνικά, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε εξωτερικά, και να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη, θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
0: Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσετε κάτι από το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης, να δώσετε έμφαση σε ένα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Κοιτάξτε, η δήλωσή του στον Αλέξη Παπαχελά σήμερα. Το στην Καθημερινή.
0: Με το καλώδιο, λέτε.
1: Έχει τη σημασία.
0: Και γενικότερα.
1: Το γεγονός ότι, ναι, ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει μια ελληνοτουρκική κρίση.
0: Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Θα μου επιτρέψετε να κάνω το εξής. Είναι βεβαίως μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση και εμείς με αυτήν ξεκινήσαμε για την εκπομπή μας. Ότι είναι αδιανόητο να υπάρξει ελληνοτουρκική σύγκρουση για τις ΗΠΑ και ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Όπως επίσης και η παρέμβασή του για το καλώδιο. Ότι θα εξαντλήσουν τη διπλωματική του ισχύ προκειμένου να έρθουν πιθανά εμπόδια κλπ. Εύλογα όμως μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, γιατί αυτά δεν υπόθηκαν δημοσίως στη συναντήση με τους Έλληνες αξιωματούχους?
1: Νομίζω το ότι υπόθηκε ή δεν υπόθηκε δεν το ξέρουμε και κατά πάσα πιθανότητα όλα υπόθηκαν. Αλλά
0: όχι, στις δημόσιες δηλώσεις λέω.
1: Εννοείται χθες.
0: Ναι.
1: Πάντως δημόσια είναι και η συνέντευξη. Δηλαδή,
0: σαφέστατα δημόσια είναι. Απλά λένε κάποιοι, λένε, και το έχετε δει φαντάζομαι και εσείς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ότι μιλάμε για λεκτικές δεσμεύσεις από την πλευρά του κυρίου Ρούμπιο και όχι για ουσιαστικές αμερικανικές δεσμεύσεις.
1: Εγώ μαζί με την αντιπολίτευση να ζητήσω το περισσότερο. Ναι. Δεν με βρίσκει αντίθετο αυτό και προφανώς θέλω και τον ουρανό με τα άστρα, αν μπορώ. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει υπέρ της Ελλάδας. Ως γερουσιαστής τότε το 19 πρωτοστάτησε από τη μεριά των Ρεπουμπλικάνων ως αρχηγός της μειοψηφίας στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών, με το Μενέντες τότε πρόεδρος της κυρώσης σε βάρος της Τουρκίας. Και στο 3-1, το 3-1 αυτός ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, στον οποίο έχουν παιδίσει πάρα πολύ οι Αμερικανοί, είναι ένας συνδιαμορφωτής, ένας συγγραφέας αυτής της προσπάθειας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Και νομίζω ότι και η επίσκεψη του χθες και η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μια ξεχωριστή θέση, να πούμε.
0: Για αυτή την ομιλία...
1: δεν θεωρώ ότι λύσαμε το ελληνοτουρκικό μας πρόβλημα ή ότι αμέσως οι Τούρκοι αύριο το πρωί θα αλλάξουν. Είναι ένας διαρκής αγώνας, ο οποίος δεν περνάει μόνο μέσα από το State Department ή το Λευκό Οίκο. Έχουμε διάμεσες εκλογές, περνάει μέσα από το Κογκρέσο. Η εκλογή Ελληνοαμερικανών είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε έναν υποψήφιο για γερουσιαστή για πρώτη φορά από τα χρόνια του Πολ Σαρμπάνη. Τα παρακολουθούμε όλα. Είναι ένας διαρκής αγώνας, ξέρετε.
0: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων, που μιλούν για μια στάση Ποντίου Πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου. Βέβαια, προφανώς δεν έχει ληφθεί υπόψη η δήλωση που έκανε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Αλλά στις δημόσιες άλλες δηλώσεις.
1: Βιάζονται.
0: Εσάς σας έδωσε την εντύπωση Ποντίου Πιλάτου σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα και όσα δημοσίως είπε στη συνέντευξη τύπου?
1: Εγώ θα σας δώσω τη δικιά μου ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού.
0: Ναι.
1: Και του να μην χάσουμε την Τουρκία και να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
0: Εντάξει, είναι λογικό σε ένα βαθμό αυτό. Έτσι.
1: Σε αντίθεση με άλλα υπουργεία, άλλες γραφειοκρατίες και σίγουρα το Κογκρέσο. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Κατά συνέπεια, ο Ρούμπιο δεν είναι ένας τεχνοκράτης μόνο ψυχρός υπηρεσιακός του State Department, είναι και ένας πολιτικός με φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα, μετά τον Τραμπ δηλαδή, τις προεδρικές εκλογές του 28, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό. Διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών, και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
0: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε αρκετές φορές στην μετά Τραμπ εποχή και το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει εκεί ο κύριος Ρούμπιο, η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, πιστεύετε ότι ήταν μια πρεμιέρα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως πολλοί υποστηρίζουν?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και η δημοσιότητα την οποία πήρε, ήρθαν εδώ αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης, τη μετέδωσε το Fox ζωντανά, δεν είναι λίγο, 27 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου στην Αμερική, οπουδήποτε και στην Ελλάδα.
0: Φυσικά,
1: είναι τεράστιο.
0: Νοείται, τεράστιο.
1: Έτσι. Ο Έλον Μάσκ στο λογαριασμό του, που την είχε ολόκληρη, και σήμερα είναι πρωτοσέλιδο στις αμερικανικές εφημερίδες, του New York Times, του Washington Post, έχει δημιουργήσει αίσθηση. Προσωπικά είχα ανησυχίες για το τι θα πει, με δεδομένο αυτό που έχουμε ακούσει από τον J.D. Vance, ξέρετε, στον παρελθόν και τα λοιπά.
0: Είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση του J.D. Vance, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω επιχειρεί να επανατοποθετήσει όλο αυτό το ιδεολογικό, πολιτικό, τέλος πάντων.
0: Σίγουρα πάντως δεν είναι J.D. Vance. Σίγουρα δεν είναι J.D. Vance. Είναι άλλο πράγμα. Ναι.
1: Και είπε κάτι με το οποίο και πάρα πολλοί στην Ευρώπη συμφωνούν, ότι η Δύση πρέπει να αισθανθεί περηφάνεια για τα επιτάγματά της και να απενοχοποιηθεί, να πούμε. Ναι. Να σταματήσει το αυτομαστίγωμα. Όλη αυτή η κουβέντα για τα εγκλήματα της Δύσης, στην απεικιοκρατία, ξέρετε, ναι. Το παρελθόν και τα λοιπά. Το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στη Γαλλία, αν δείτε. Βέβαια. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί παραλληλισμοί μεταξύ γαλλικής και αμερικανικής κοινωνίας, παρόλο που βρίσκονται σε αντίθεση. Είναι η αντίθεση των ομοίων. Mm-hmm. Λοιπόν, στη Γαλλία έχουμε από τη μια τη Λεπέν, η οποία εκπροσωπεί την λευκή καθολική περήφανη Γαλλία, που δεν απολογείται για τίποτα, ούτε καν για το Βυσί. Και από την άλλη έχουμε τον Μελανσόν, ο οποίος θεωρεί ότι όλα τα κάνει λάθος η Γαλλία, με κατεξοχήν το έγκλημα της Αλγερίας, και παίρνει τους Μαγκρεμπιένα, όλους τις ψήφους των Αραβογάλων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βλέπουμε αυτές τις συγκρούσεις για το παρελθόν που έχουν τη σημασία τους για το παρόν και το μέλλον. Ο ίδιος ο Ρούμπιο, με μια ευχέρεια ιστορικής γνώσης, απέδειξε ότι γνωρίζει έτσι πράγματα και θάματα, τοποθετήθηκε σε όλα αυτά και προφανώς επιχειρεί να πάρει με το μέρος του βεβαίως όλο το μάγκα, διότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να γίνεις υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, αλλά ταυτόχρονα με μια σοβαρότητα και με μια έτσι μετριοπάθεια.
0: Μάλιστα. Θερμό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κερίδη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν την αποτίμηση από την πλευρά του κυρίου Κερίδη της επίσκεψης Ρούμπιο στην χώρα μας. Μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και μηνύματα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και την μετά Τραμπ εποχή στις ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις που δέχεται και η κυβέρνηση σε σχέση με όσα ακούστηκαν και δεν ακούστηκαν από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ιδιαίτερα για το θέμα του καλωδίου, το επιχείρημα είναι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί η αμερικανική εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα η παράδοση που υπάρχει στο State Department, μια παράδοση τήρησης ίσων αποστάσεων, και ότι και μόνο η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στη χώρα μας, τη στιγμή που δεχόταν εισηγήσεις να επισκεφτεί και την Τουρκία ή να μην επισκεφθεί καμία από τις δύο χώρες, έχει την ιδιαίτερη δική της βαρύτητα. Βεβαίως για το θέμα του καλωδίου, να το επαναλάβουμε, υπάρχει η σημερινή συνέντευξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην εφημερίδα Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά με δύο ρητές αναφορές. Η πρώτη, ότι δεν πρόκειται οι ΗΠΑ να επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Και η δεύτερη, ότι θα εξαντλήσουν την διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν τα όποια εμπόδια για το καλώδιο.

0: Δεν είναι εύκολο ένα διαρκή αγώνα, είπε ο κ. Κερίδη, και αυτό υποστηρίζει και η κυβέρνηση από την πλευρά τη, που γενικά δίνει πολύ θετικό πρόσημο στην παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη χώρα μα. Τώρα, πέρα από αυτή την επίσκεψη, υπάρχουν και άλλα ζητήματα εδώ ανοιχτά, όπως επισημαίνουν και κάποιοι φίλοι ακροατές. Με πρώτο και σημαντικότερο, το θέμα που όλους μας απασχολεί, που όλους μας καίει, που όλους μας βασανίζει, είναι το θέμα των διαρκών ανατιμήσεων στα καύσιμα. Το ενεργειακό πρόβλημα το οποίο προκύπτει για τις τσέπες όλων μας και το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί με μια επιπλέον επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανση, όπως ακούσατε, με μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε χτες το βράδυ στη Βουλή. Το ύψος επιδότησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Παρόλα αυτά, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν κριτήρια και κοινωνικά και εισοδηματικά και γεωγραφικά βέβαια. Όπως συζητούσαμε και νωρίτερα όμως, το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου και ιδιαίτερα των καυσίμων παραμένουν στα ύψη και η βενζίνη εξακολουθεί να καίει και να έχει ήδη την πρώτη προβολή της ό,τι αφορά και την κίνηση στους δρόμους. Μπορεί ο Κηφισός να είναι στο μονίμο στο κόκκινο, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Φαίνεται ότι το ποτάμι των στεναγμών δεν πρόκειται να πάψει να είναι τέτοιο. Και στα 5 ευρώ να φτάσει η βενζίνη. Είναι άλλα τα θέματα εκεί. Όμως γενικότερα παρατηρείται, όπως προκύπτει από κάποιες πρώτες έρευνες, μία πτώση της κίνησης στο λεγανοπέδιο, μείωση της κίνησης, ιδιαίτερα εξαιτίας της ακριβής τιμής της βενζίνης. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως λίγο στην επίσκεψη Ρούμπιο, γιατί ακούσαμε την άποψη της κυβερνικής πλευράς μέσω του κυρίου Δημήτρη Κερίδη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε από το Πασόκ κάποιον στο ονόματό του. Δημήτρης κι αυτός. Είναι ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, επίσης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ βέβαια. Κύριε Μάντζε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας.
1: Η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι πάντοτε σημαντική από μόνη της ως γεγονός και πρέπει να αναλύεται και να αξιολογείται προσεκτικά με βάση το τι έφερε και κυρίως το τι άφησε πίσω του φεύγοντας ο κύριος Ρούμπιο. Για μας στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο προφανώς η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών projects. Ο στρατηγικός διάλογος πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω τις σχέσεις μας. Μιλούμε για μια αμερικανική διοίκηση, η οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί και εκείνη σε επιχειρησιακές και πολιτικές επιλογές, οι οποίες έχουν δημορφώσει συνθήκες κρίσης ενεργειακής και γεωπολιτικής ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν υπάρξει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πολλές φορές όλα αυτά έχουν δυσχεράνει την παγκόσμια εικόνα. Άρα εδώ προφανώς η συναντήληψη είναι ζητούμενη και όχι δεδομένη. Τώρα, στα αμιγώς ελληνοαμερικανικά, προφανώς και στο κομμάτι το αμυντικό, αλλά και στο κομμάτι το ενεργειακό και στις υπόλοιπες συμφωνίες, διάβασα και πληροφορούμαστε για συμφωνίες αντιτρομοκρατικής συνεργασίας στο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά πρέπει να αναλυθούν και πρέπει να υπάρξει μια λογοδοσία και μια διαφάνεια από την ελληνική κυβέρνηση, ενημέρωση πιο σωστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το τι ακριβώς συμφωνήσαμε και γιατί. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία για την άμυνά μας, για παράδειγμα, και στην αμυντική βιομηχανία μας, η οποία δεν πρέπει να είναι απλώς καταναλωτής, αλλά παραγωγός ή συμπαραγωγός. Επίσης, ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας, θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική, ισορροπιστική θα την έλεγε κανείς.
0: Βέβαια, σήμερα δίνει μια συνέντευξη στην Καθημερινή και παίρνει πιο καθαρή θέση απέναντι στο ζήτημα αυτό. Έτσι.
1: Είναι αληθές αυτό. Σε σχέση με τη χθεσινή του τοποθέτηση, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο καθαρή θέση απάντηση στη συνέντευξή του την γραπτή. Και σε κάθε περίπτωση περιμέναμε και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον, κυρίως με τον κύριο Γεραπετρή, τον ομολογό του Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, να υπάρχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, των ελληνικών συμφερόντων έναντι ενός γείτονα ο οποίος δεν είναι απλός σύμμαχος της Αμερικής. Η Τουρκία είναι προφανώς σύμμαχος της Αμερικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική ρήξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμηση. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Και καλή ημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, για να ακούσουμε και την άποψη του ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη Ρούμπιο. Η ώρα πλησιάζει 9.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατάρρευση κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη, τρεις τραυματίες σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, δύσκολη κατάσταση και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία και προς αεροδρόμιο. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο. Ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρησή του από τη χώρα μας, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου. Στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου του 2027 τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο Ιόνιο, θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη με γιο ταχύ που μετέφερε μετανάστες και μεταδόθηκε σε live σύνδεση. Αύριο καταθέτει κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Ethnic Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τουρκία, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, να συναντήσουμε την Ελβίρα Κρίθαρη, την ανταποκρίτριά μας εκεί. Διότι όπως ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, έχουμε μια μερική κατάρρευση κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μην νομίζετε ότι καταρρεύσεις έχουμε μόνο εδώ. Καταρρεύση έχουμε και στην περιοχή Μάλτεπε, από ό,τι διαβάζουμε, στην συνοικία Τσεβιζλή. Ναι. Έτσι δεν είναι, Ελβίρα? Καλή σου μέρα.
1: Πολύ σωστά, καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μια πολυκατοικία του 1987, αυτό είναι το έτος κατασκευής, δεν είναι τόσο παλιά δηλαδή. Μια 7 όροφη πολυκατοικία μαζί με το ισόγειο κατέρευσε. Κατέρευσαν οι πρώτοι όροφοι, όπως έχουμε δει στα πλάνα. Τώρα έχει σπέσει στο σημείο η πυροσβεστική, οι υπηρεσία αντιμετώπιση καταστροφών της Τουρκίας. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι τα συντρίμια, συνολικά 33 άνθρωποι διέμεναν στην πολυκατοικία. Στα συντρίμια βρίσκονται αυτή τη στιγμή παιδάκια. Μικρά παιδιά, τα οποία βέβαια υπάρχουν μέχρι στιγμής σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, γιατί δεν ήταν ακριβές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν, αυτό έγινε τα ξημερώματα, πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν από τους όσους είναι εγγεγραμμένοι κάτοικοι, ας πούμε, στο κτίριο, πόσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα. Έχουν καταφέρει οι αρχές να ανακτήσουν την επικοινωνία με ορισμένους. Από αυτούς που έχει ανακτηθεί επικοινωνία, ένα άτομο βρίσκεται ακόμα εγκλωβισμένο. Σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν και τρεις που δεν έχουν, καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του μέσα στα συντρίμια. Οι τελευταίοι που αναστήθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα ήταν βέβαια μικρά παιδιά. Είναι μια τραγική ιστορία και αυτή για το κτηριακό απόθεμα της Τουρκίας.
0: Βέβαια, η στατικότητα των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη είναι μέγα ζητούμενο, έτσι, είναι τεράστιο θέμα.
1: Ναι. Ακριβώς, και δεν είναι γνωστές και οι αιτίες της κατάρρευσης. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακόμα αν έγινε κάποια έκρηξη, υπήρχε κάποια διαρροή, αν ήταν θέμα δομικό της πολυκατοικίας. Αυτό όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί την Τουρκία και βέβαια μας απασχολεί όλους. Σε περίπτωση ενός
0: σεισμού.
1: Σεισμού, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητάμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και βέβαια όλοι είναι σε αναμονή. Το περιμένουν και η πόλη προετοιμάζεται. Άμα κανείς, ειδικά σε αυτήν την πλευρά που είναι και το Μάλτεπε, αν κανείς δει, ειδικά στους παραθαλάσσιους, στις παραθαλάσσιες συνοικίες, που βρίσκω τα σημεία, τα σημάδια που λένε ότι προειδοποιούν για τσουνάμι. Είναι μια πόλη η οποία έχει ετοιμαστεί σε επίπεδο τουλάχιστον ενημερώσεων, αλλά δεν είναι έτοιμο, δεν είναι σίγουρο μάλλον αν το κτηριακό της απόθεμα θα καταφέρει να ανταποκριθεί σε έναν δυνατό σεισμό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελβίρα μου, Η περιοχή όπου συνέβη η κατάρρευση, τι συνοικία είναι, έτσι, για να έχουμε μία εικόνα?
1: Δεν είναι μια κακή συνοικία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτό είναι μια

0: εννοώ δεν είναι μια υποβαθμισμένη ναι. περιοχή, αυτό, αν εννοώ με αυτό.
1: Αυτό
0: όχι, όχι, όχι, ναι. σε καμία περίπτωση. Είναι μια πολυκατοικία του 1987, δεν είναι μια πολύ παλιά πολυκατοικία. Όπως υπάρχουν πάρα, πολλιά, πάρα πολύ παλιά κτίρια, για παράδειγμα στο Μπάλατ, που έχουμε ξαναδεί και εκεί κατάρρευση και πολύ συχνές μάλιστα, κυρίως από διαρροές υγραερίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια παλιά περιοχή και δεν είναι αυτός ο λόγος μάλλον ότι ήταν μια παλιά πολυκατοικία.
1: Και κακοστηρημένη, μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει μόνο να προσθέσω εδώ στην Τουρκία υπάρχει αυτό το πρόβλημα ότι ειδικά αν υπάρχουν ισόγεια μαγαζιά, προκειμένου να δημιουργήσουν χώρο στα ισόγεια μαγαζιά, σπάνε τις κολόνες.
1: Σπάνε κολόνες, ναι. Αυτό, βεβαίως, ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά.
1: Τώρα, με την ευκαιρία της κουβέντας μας, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχεις κάποιες αντιδράσεις, έχεις κάποιες εκτιμήσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα?
0: Να τα βάλουμε όλα σε μια κλίμακα έτσι κατανόησης. Καταρχάς να πούμε για αυτά που δεν υπάρχουν, γιατί έχει μια σημασία. Δεν υπάρχουν ούτε επιχειρητήτριοι, ούτε μεγάλα πρωτοσέλιδα, ούτε χτυπήματα καν στο πρωτοσέλιδο για την ομιλία, για παράδειγμα, για την ομιλία Ρούμπιο στη Μνίκα εχθές. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα δημοσίευματα, παρότι έχει, ειδικά η ομιλία στη Μνίκα έχει αποτυπωθεί σε πάρα πολλά διεθνή μέσα ενημέρωση. Στην Τουρκία δεν κάνουν λόγο. Γι' αυτό βέβαια να πω εδώ μια παρένθεση ότι υπάρχουν εσωτερικά ζητήματα πολύ σοβαρά, όπως είναι για παράδειγμα η προσχώρηση του Δημάρχου της Σμύρνης στο ΑΚΕΠΕ. Επομένως αυτά επικρατούν σήμερα στον τύπο. Τώρα, υπάρχουν βέβαια, προφανώς και υπάρχουν δημοσιεύματα. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο χώρες πάντα καταδικασμένες, το πω εντός εισαγωγικών, να ασχολούμαστε πάντα ο ένας με τον άλλον. Οπότε υπάρχουν τα δημοσιεύματα που εστιάζουν στην Ελλάδα, στο καλώδιο, στον κάθε διάδρομο, σωματικές δαπάνες. Αυτά είναι τα τρία σημεία, ειδικά για τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό που λένε τα δημοσιεύματα και μάλιστα μεγάλων μέσων ενημέρωσης, όπως είναι το CNN Turk εδώ, ότι η Αθήνα επιδιώκει την αμερικανική στήριξη απέναντι στην Άγκυρα. Αυτό δηλαδή που βλέπουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι την Άγκυρα στο φόντο και ότι αυτές οι κινήσεις που κάνει η Ελλάδα, οι διπλωματικές, οι στρατηγικές ή η στρατηγική εμβάθυνση με τις ΗΠΑ, αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου της απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, ενδεικτικός είναι ο τίτλος γιατί η Αθήνα εξοπλίζεται με ταχύδρυθμούς. Είναι φίλος ή εχθρός? Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκοπτική διάθεση από τα τουρκικά μέσα. Υπάρχει μια αιχμηρή κριτική σε αυτό που εντάξει, βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει ότι γιατί ο κανένας αποφασίζει τέλος πάντων, αυτό είναι εθνικό ζήτημα, να εξοπλιστεί, να ακολουθήσει την τάδε στρατηγική ως προς αυτό το ζήτημα. Πάντως έτσι το βλέπει η Άγκυρα. Αντιλαμβάνεται όμως και τη σημασία, αυτό καταλαβαίνουμε από τα δημοσίευματα, και τη σημασία της επίσκεψης και τη σημειολογία της και το γεγονός ότι ο κ. Ρούμπιο δεν επισκέφθηκε την Άγκυρα όπως συνήθως συμβαίνει. Και έτσι υπάρχει μια αντίστοιχα ρεπορτάζ που μεταφέρουν όλα αυτά, ακόμα και με σκόπι μέσα, το πω εγώ έτσι τώρα, είναι μια δική μου εκτίμηση, παραλήψεις. Είναι όλα ούτως ή άλλως αυτά ανοιχτά σε ερμηνείες. Ο καθένας όπως πάντα προσεγγίζει τις διμερείς σχέσεις, αντιλαμβάνεται και αναλύει αντίστοιχα και τον εκάστοτε τύπο. Πάντως περιμένουμε τους αρθρογράφους αυτούς τους κλασικούς που γνωρίζουν καλά τα ελληνοτουρκικά τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως σε περισσότερο ενδυσείς αναλύσεις και όχι μόνο στην παράθεση των γεγονότων και στην αιχμηρή κριτική
1: σε παλαιόμενο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Ελβίρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Πριν από καμιά πενταριά χρόνια, Νατάσα Παυλοπούλου, γεια σου Νατάσα μου, καλώς ήρθες στο στούντιο από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων. Πριν από καμιά πενταριά χρόνια, 47 για την ακρίβεια, το έψαξα τώρα και το είδα, η Cure, δηλαδή ένα συγκρότημα που ταυτίστηκε με τα νιάτα μας, τα δικά μας, των παλαιότερων, όχι της Νατάσας, η Νατάσα είναι νέο κορίτσι, τραγουδούσαν ότι τα αγόρια δεν κλαίνε σε έναν χωρισμό ή σε έναν αποχωρισμό. Όμως αυτό το οποίο συνέβη χθες στην Ισπανία έκανε εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια να κλάψουν. Ήταν μια απώλεια που ήρθε σε μια στιγμή που το πολιτικό σκηνικό ανατρέπεται στην Ισπανία και ο καταλύτης αυτού του πολιτικού σκηνικού δεν είναι πια εδώ. Η περίφημη Μαρί Κάρμεν, η 87χρονη γυναίκα, η οποία έγινε σύμβολο ενός αγώνα για το αυτονόητο, δηλαδή για την ανάγκη ένας άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, δεν κατάφερε, δεν άντεξε, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας έτσι κι αλλιώς. Πρόλαβε όμως να δει την δικαίωσή της σε αυτόν τον αγώνα. Βρέθηκε έξω από το σπίτι της μετά από έναν πολύχρονο δικαστικό αγώνα και μάλιστα με έναν τρόπο που άγγιξε τα όρια της χυδαιότητας, θα λέγει κανείς. Μεταφέρθηκε με ένα φορείο. Η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα έξω από το σπίτι της και πετάξαν και τα πράγματά της έξω. Βγήκε όλη η Μαδρίτη, όλη η Ισπανία στους δρόμους. Η κυβέρνηση Σάντσεθ παραιτήθηκε. Οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε μια συμφωνία στο να ξαναγυρίσει η Μαρί Κάρμεν μετά το νοσοκομείο που νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σπίτι. Δεν πρόλαβε όμως. Έφυγε από τη ζωή. Νατάσα, πώς ακριβώς έχουν τα θέματα?
1: Όπως ακριβώς είπες Βασίλη, κατέληξε χθες στο νοσοκομείο που είχε οδηγηθεί μετά τη βία έξωσή της με φορείο στις 23 Σεπτεμβρίου, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τις αυξήσεις που ήθελαν να κάνουν νέοι ιδιοκτήτες στο ενίκιο της. Στο πλευρό της βρέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι που κατάφεραν τελικά να σταματήσουν τη διαδικασία, δικαιώθηκε. Ακόμη δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία του θανάτου της.
0: Ήταν πολύ επιβαρημένη.
1: Είχε πολλά κινητικά προβλήματα, όλη αυτή η περιπέτεια προφανώς την επηρέασε. Να πούμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση στην Puerta del Sol, την κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, όπου παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι, έχουν κατασκηνώσει μετά την έξωση της Αμπασκάλ, πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή, φωνάζοντας: η Μαρί Κάρμεν είναι ακόμα ζωντανή, ο αγώνας θα συνεχιστεί, δεν θα ανεχτούμε ούτε άλλη μία έξωση. Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα αποκτά και πολιτικές διαστάσεις. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ έκανε την πρώτη ανάρτηση. Μια αγκαλιά, είπε, σε όλους όσοι σήμερα αισθάνονται αυτή την απώλεια ως δική τους. Και ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος του απάντησε ότι αυτή την ώρα ας μην εκμεταλλευτούμε το θάνατο της Μαρί Κάρμεν για πολιτικούς σκοπούς. Να πούμε ότι τα συνδικάτα έχουν κηρύξει γενική απεργία στην Ισπανία για τις 11 Νοεμβρίου, απαιτώντας μεταρρυθμίσεις στον τομέα της στέγασης, λίγες μέρες πριν από τις κάλπες, πριν από τις βουλευτικές εκλογές.
0: Η ιστορία της Μαρί Κάρμεν αξίζει να επισημάνουμε ότι ανέδειξε ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Ισπανία αλλά και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από πρωτοσέλιδα τις τελευταίες μέρες μάθαμε ότι στην Ισπανία λείπουν περίπου 700-750.000 σπίτια. Η έκρηξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε όλες τις μορφές της, δεν είναι μόνο το Airbnb, είναι και άλλες πλατφόρμες. Οι ανατιμήσεις που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς λόγω του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης στα ακίνητα στην Ισπανία φαίνεται ότι διαπερνούν οριζόντια ολόκληρη την κοινωνία. Το θέμα είναι τεράστιο, είναι σε πολύ έτσι πιο εκρηκτικό βαθμό από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης και φυσικά και στη δική μας χώρα που αντιμετωπίζουμε ανάλογα προβλήματα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εντείνεται τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι σταματημό δεν θα έχει αν δεν αποφασίσουν οι κυβερνήσεις να το δουν δομικά, ριζικά, να το αντιμετωπίσουν με έναν τρόπο που να μην δίνει ασπιρίνες ή τσιρότα, αλλά μια ουσιαστική, ένα ουσιαστικό σχεδιασμό για αυτήν τη γενιά και για τις επόμενες γενιές, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα στη ρίζα του. Κατά τα άλλα,
1: στην Αμερική να πάμε, το θέμα των εκτελέσεων πάλι. Το Τέξας πραγματοποίησε χθες την πρώτη εκτέλεση από τότε που το Τενεσί επιχείρησε να θανατώσει ανεπιτυχώς την Κρίστα Πάικ πριν από λίγες μέρες. Ο 46χρονος Τζαμάλ Χάουαρντ εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης με θανατηφόρα ένεση, με την ίδια ουσία, με 5 βαρβιτάλι. την ουσία που είχαν χορηγήσει και στην θανατοπινή της Ακρίστα Πάη.
0: Ανεπιτυχώς όμως την Κρίστα, η οποία ξύπνησε και τους ρωτούσε ποια είμαι εγώ, ποιος εσύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι λέει σε σύγχυση, μπερδεμένη, όμως θέλει να μάθει τα πάντα. Δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να καταπιεί, έχει πνευμονία, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως ρωτάει διαρκώς τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους και τους δικηγόρους τι ακριβώς τη συνέβη.
0: Μα το γεγονός ότι ζει είναι ένα θαύμα. Άλλο ένα θέμα το οποίο έρχεται στο προσκήνιο, έτσι, η ιστορία της θανατικής ποινής, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται σε αρκετές πολιτείες, όχι στην πλειοψηφία.
1: Νομίζω 27, πολιτείων, νομίζω ναι. Σε 27 πολιτείες.
0: Άρα στην πλειοψηφία.
1: Ναι, και είναι, ναι. Νομίζω ήταν αυτή που έγινε χθες στο Τέξας, η 30η εκτέλεση από τις αρχές του χρόνου, νομίζω, Βασίλη.
0: Νατάσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα ακούσετε περισσότερα και στο αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων, αλλά και στην εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου συνέχεια. Τώρα, εμείς θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε να συναντήσουμε τον, πώς λέμε, τελευταίο, αλλά όχι έσχατο καλεσμένο μας σήμερα, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για ένα ζήτημα το οποίο αχνοφαίνεται, το προσπερνάμε σαν να μην υπάρχει. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει κάθε φορά, και στο παρελθόν συνέβη, το αγνοούσαμε γιατί ακριβώς είναι δυσνόητο και συνιστά μια πολύπλοκη και δύσκολη πραγματικότητα με την οποία δεν θέλουμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Αναφερόμαστε στην αναταραχή που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα η αναταραχή συνεχίζεται. Το ευρώ υποχώρησε για άλλη μια φορά. Οι αποδόσεις από ό,τι διαβάζουμε στο δολάριο είναι αυξημένες. Εν πάση τόση, οι εκτιμήσεις ποικίλουν σε σχέση με τους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την καθημερινότητα όλων μας, γιατί η Ευρώπη ούκο λίγες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει ως πότοκο αυτών των αναταραχών στα ομόλογα. Ο κ. Πετράκης θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Έχει μια μοναδική ιδιότητα ως πανεπιστημιακός να μας εξηγεί δύσκολα, δυσνόητα πράγματα που σχετίζονται με τα μακροοικονομικά μεγέθη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι όντως δύσκολα τα πράγματα, όχι τόσο δύσκολα και δυσνόητα, γιατί είναι πολύ απλό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όλες οι κυβερνήσεις.
0: Μας είχατε ξαναμιλήσει εδώ στην εκπομπή πριν από λίγο καιρό για αυτό το θέμα, ναι.
2: Και μάλιστα θυμάμαι το καλοκαίρι μιλούσαν πάλι με την ΕΡΤ και τους θυμάμαι ότι είχε γίνει και ένα σεισμό κάποτε στην Εύβοια. Λέω, ελπίζω ο σεισμό αυτό να μην μεταφερθεί. Πότε ήταν τότε.
0: Στις αγορές.
2: Να μην μεταφερθεί στις αγορές. Διότι πραγματικά είναι ένα ζήτημα. Ποιο δηλαδή, ότι οι κυβερνήσεις κάνουν, οι μεγάλες κυβερνήσεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία σε έναν βαθμό και η Ισπανία σε κάποιο άλλο, η Ιαπωνία δεν το συζητάω, κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό. Δανείζονται και να ικανοποιούν το πολιτικό τους ακροατήριο. Δανείζονται, δηλαδή είναι απίστευτο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια απαιτήσεων σε δολάρια η εξυπηρέτηση του αμερικάνικου χρέους, το οποίο έχει φτάσει γύρω στα 43 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Αυτά θα μου πείτε και ο κόσμος, αν πάψει να αγοράζει αμερικάνικα ομόλογα, τι θα αγοράζει. Και εξού και διατηρείται η ισορροπία στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις τοποθετήσεων. Όμως αυτοί που έχουν αποταμιεύσει, αυτοί που διαχειρίζονται τα χρήματα τα μεγάλα κεφάλαια, όσο περνάει ο χρόνος ζητάνε όλο και περισσότερες αποδόσεις για να κάνουν το δανεισμό αυτό. Με αποτέλεσμα το 30ετές να έχει φτάσει στο 5-40 νομίζω, το 10ετές να έχει φτάσει στο 5-20, αρχίζει πλέον και περνάει σε επίπεδα αρκετά επικίνδυνα. Γιατί, από πού δημιουργείται η επικινδυνότητα? Όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις του, όταν ανεβαίνει το κόστος χρήματος, δηλαδή ο κόστος δανεισμού, πέφτει η αξία του ομολόγου. Και ομολόγα ποιος έχει στο ενεργητικό του? Οι τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, οι απλοί φυσικά πρόσωπα. Άρα το ενεργητικό τους αρχίζει και συρρυκνώνεται, χάνει αξία ο πλούτος τους δηλαδή. Αναγκάζονται λοιπόν για να αποκτήσουν, γιατί φοβούνται θέματα ρευστότητος, αρχίζουν και πουλάνε και αυτοί και αρχίζει μια διαδικασία, αυτό λέγεται και στα οικονομικά Minsky Moment, όπου ουσιαστικά προκαλείται μια συνεχής μείωση της αξίας του ενεργητικού και αυτό είναι και το 2008 από μια άποψη. Τώρα, υπάρχει αυτή η κατάσταση με τα ομόλογα που τροφοδοτείται τώρα στο βάθος του κήπου από τι? Από την πολιτική αστάθεια. Οι εκλογές στην Αμερική είναι αυτή η αμφιβολία. Νομίζω θα χάσει ο Τραμπ το Κογκρέσο, αυτό όμως έχει τις συνέπειες του. Η Γαλλία αδυνατεί πολιτικά να πάρει λύσεις. Mm-hmm. Και μάλιστα άκουγα τον διοικητή της Τραπέζης της Γαλλίας τη Δευτέρα, νομίζω ότι ήταν στο ΣΕΠ, και είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε, όταν έχουμε μια τέτοιου τύπου κρίση, όσο καθυστερούμε να πάρουμε μέτρα, τόσο μεγαλώνει η κρίση. Κάτι σας θυμίζει αυτό για το 2010 και σε εμάς.
0: Προφανώς.
2: Έτσι, διότι δεν ήταν το 10. Η κρίση είχε αρχίσει από πολύ νωρίτερα. Απλά λέγαμε εντάξει, θα το αυτό, είμαστε θωρακισμένοι, θα πάμε παραπέρα και μας ήρθε και μας έπεσε στο κεφάλι. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τη Γαλλία. Το ξέρουν το πρόβλημα, 5,5% έλλειμμα έχουν. Είναι βέβαια μεγάλη οικονομία και άμα έχει τόσο μεγάλη οικονομία, δεν είναι Ελλάδα για να, ξέρεις, να επιβάλλεις μέτρα ή να έρθει η Κομισιόν να επιβάλλει. Τι μέτρα να επιβάλλει στη Γαλλία?
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση με τούτα και με εκείνα να ξαναβρεθούμε μπροστά σε κρίσεις ανάλογες με αυτές τις περασμένες δεκαετίες? Δεν μπορεί να το αποκλείσει κάποιος αυτό?
2: Κρίση έχουμε. Αυτό θέλω να...
0: Όχι, θέλω να πω να καταλήξουμε σε καταστάσεις όπως αυτές τις εφιαλτικές που βιώνουν. Ακριβώς.
2: Υπάρχει μια διαφορά. Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών. Είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 τρισεκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα. Δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές. Αλλά δεν το έχουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγεί η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
0: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή ο νόμος του Μέρφη που λέμε, όταν αν συμβεί ο νόμος του Μέρφη. Ναι. Πάνε όλα στραβά.
2: Τώρα ναι, να πάνε και τα τρία στραβά και τα έχουμε και προσδιορίσει και ποια είναι. Μπορούμε να τα παρακολουθούμε και να τα βλέπουμε.
0: Πάντως, επειδή το αναφέρατε, να το πούμε έτσι ως πληροφορία, ότι το πετρέλαιο, το Brent είναι πάνω από τα 100 και σήμερα, τώρα βλέπω μπροστά μου στα 103,35.
2: Ναι. Αυτό είναι το καλό σενάριο πια. Δηλαδή αρχίζουν και τρελνόμαστε. Αυτό είναι το καλό σενάριο, να μείνει εκεί πέρα. Μην πάει στα 120. Και πώς θα πάει στα 120? Αν τα στρατεύματα που μαζεύει εκεί ο Τραμπ, γιατί εγώ βλέπω ότι συνεχίζει και συγκεντρώνει εκεί πέρα δυνάμεις, για κάποιο λόγο κάνουν πάλι μια καινούργια επέμβαση. Διότι αυτός δεν το έχει χωνέψει τι έχει συμβεί εκεί. Άρα δηλαδή έχουμε μπροστά μας κινδύνους και εκκρεμότητες, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να έρθω στις τελευταίες καλημέρες στο Βασίλη τον Γεωργάτο από τη Συννεφιασμένη Κέρκυρα. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Γιώργο Στήμιου, επανέρχεται. Ο Ανδρέας ο Φαρούπος, καλημέρα και καλή δύναμη. Ο Ηλίας μας στείλει επίσης την καλημέρα του και ένα μήνυμα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν προλαβαίνουμε, πολύ μεγάλο. Το διαβάσουμε. Πάντως ευχαριστούμε για την αποστολή. Ο Βασίλης Παπαγιαννίδης μας στέλνει την καλημέρα από την ακριτική Ορεστιάδα και ο Γρηγόρης ο Χριστοδούλου, φίλος μας μοναδικός και αναντικατάστατος. Γρηγόρη μου, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Επίσης, στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές, ο Μιχάλης ο Μαρακάκης και η Παρασκευή Τσιούφη είναι εδώ. Και οι δύο δίνουν δυναμικό παρόν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω κάτι κλείνοντας, θα έχουμε ρεπορτάζ αύριο, το ετοιμάζουν η κυρία Αρφάνη και η κυρία Κολτσίδα, θα έχουμε εκτενέστερες έτσι αναφορές και ρεπορτάζ. Στην τροπολογία που κατατέθηκε χτες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που λέγαμε και για το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης, την επιστροφή του ειδικού φορού κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο κλπ. Κλπ. Αυτά όλα. Υπάρχει και μία ρύθμιση η οποία προβλέπει την υποχρεωτική πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο στις υπηρεσίες courier. Δηλαδή, τους courier θα τους πληρώνεις πλέον αν παίρνεις κάτι αντικαταβολή, αν αγοράζεις, ας πούμε, κάποια προϊόντα με αντικαταβολή, με ηλεκτρονικό τρόπο, με κάρτα ή με e-banking, όχι με μετρητά πάντως, σε καμία περίπτωση. Θα το δούμε αναλυτικότερα αύριο αυτό. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας, το επόμενο δίωρο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα να έχετε όλες και όλοι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο Ελληνοτουρκική σύγκρουση και εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούντ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόφαση για τη δίκη όσον αφορά στη δολοφονία του Σίφη Βαλιράκη. Μια δίκη που κράτησε ένα χρόνο. Οι δύο ψαράδες οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή, είναι αδέλφια αυτοί οι δύο, για τη δολοφονία, όπως ήταν το κατηγορητήριο, του Σίφη Βαλιράκη το Γενάρη του 21 στην Ερέτρια, μέσα στη θάλασσα. Η απόφαση από το μεικτό Ορκωτό ήταν 6-1.

0: Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα, που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πριν από λίγο είχαμε την τιμωρία του Τούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι φταράδες από την περιοχή της Ερέτριας για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Μία δικαστική απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μόνο ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφισε και είχε την άποψη ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια με δράστες τους δύο κατηγορούμενους. Όλοι οι υπόλοιποι, οι δύο τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις λαϊκοί δικαστές, οι ένορκοι, είχαν την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι σταράδες, που είναι και αδέρφια, θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια δικαστική απόφαση κόντρα στην εισαγγελική πρόταση, καθώς ο εισαγγελικός λειτουργός στην αγόρευσή του είχε φανεί πεπισμένος ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Όμως είχαμε διαφορετική απόφαση.
0: Να πούμε, Άννα, βέβαια ότι εδώ πέρα υπήρχε μια τεράστια απόσταση στους ισχυρισμούς. Από τη μία κατηγορούνται για δολοφονία και από την άλλη ήδη λέγανε ότι εκείνη την ημέρα δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα, δεν ήταν καν στη θάλασσα.
1: Ναι. Από την πρώτη στιγμή οι δύο κατηγορούμενοι σταράδες αρνούνταν την συμμετοχή τους σε αυτό. Έλεγαν ότι ήταν στο σπίτι τους, ήταν Κυριακή, 24 Ιανουαρίου του 2021. Θυμίζω, είμαστε πολύ μακριά χρονικά από το γεγονός, έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από τότε. Έλεγαν λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ήμασταν στο σπίτι μας, δεν είχαμε βγει για ψάρεμα, δεν είχαμε μετακινήσει το σκάφος. Είχαν φέρει και κάποιους μάρτυρες περάσπισης από την πλευρά τους για να επιβεβαιώσουν αυτό. Ήταν μια δικογραφία που είχε στοιχεία, είχε όμως και απουσία σημαντικών στοιχείων με βάση τα οποία γύρονταν αμφιβολίες. Όλα αυτά κλείθηκαν να σταθμίσουν οι δικαστές σε μια μακρά διαδικασία, ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε 1 χρόνο και 1 εβδομάδα. Επί 1 χρόνο εκδικαζόταν η υπόθεση αυτή, μια πολυτελής ακροαματική διαδικασία με τις καταθέσεις πάρα πολλών μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και από τις δύο πλευρές τεχνικών συμβούλων. Τελικώς η απόφαση του δικαστηρίου κατά πλειοψηφία είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν είναι οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη, γι' αυτό και κρίθηκαν αθώοι.
0: Αυτές οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες ή μπορεί να υπάρξει και επόμενο δικαστήριο?
1: Η αθώος είναι πάντα τελεσίδικη. Όταν όμως δεν είναι ομόφωνη, ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα πάντοτε, εάν το...
0: Εδώ νομίζω ότι με 6-1 και η μία διαφωνία του Προέδρου.
1: Ναι, η αθώος είναι αθώος, είναι τελεσίδικη απόφαση όταν είναι ομόφωνη, δεν επιδέχεται καμιά έφεση. Ωστόσο, όταν έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, έστω και κατά πλειοψηφία, κατά μειοψηφία ενός, με την μειοψηφία ενός, τότε μπορεί ο εισαγγελέας, αν το κρίνει σκόπιμο, να ασκήσει εισαγγελική έφεση και να ζητήσει επανεκδίκαση του υπέτειου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την τραγική απώλεια ενός ανθρώπου ο οποίος βγήκε για ψάρεμα. Είχε μια τεράστια πολιτική αντιστασιακή διαδρομή και στην ηλικία που ήθελε απλά να απολαύσει τη ζωή του, δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ήταν εγκληματική ενέργεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτούς τους δύο κατηγορούμενους δεν είχαν εμπλοκή.

λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιου και μερικές σκέψεις νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε όλοι, αν να τις επαναλάβουμε κατά καιρούς γίνονται, αλλά μάλλον δεν τις έχουμε μπεδώσει στον βαθμό που θα έπρεπε. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δική τους πολιτική. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι χώρες οι οποίες παίζουν το ρόλο τους λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, αλλά δεν είμαστε ο σημαντικότερος και ο πρωτεύων σύμμαχός τους. Έχουν και αλλού καλύτερα και ισχυρότερα συμφέροντα. Είμαστε για αυτούς συμπληρωματικοί σύμμαχοι, όπως είναι και άλλες χώρες, ειδικά της Μέσης Ανατολής ή πολύ περισσότερο πιο κοντά στη Νότια Αμερική. Πολύ απλά θέλω να πω, δεν είμαστε και η άμεση προτεραιότητα. Δεν ξεκινάει ο πρωινός καφές δηλαδή στο Λευκό Οίκο με Ελλάδα και Τουρκία. Νομίζω ότι το άλλο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται γεωγραφικά και γεωπολιτικά σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο του πλανήτη, αλλά οι Τούρκοι είναι σε καλύτερο οικόπεδο. Άρα χώρες οι οποίες έχουν συμφέροντα παντού σε όλο τον κόσμο θέλουν να μας έχουν και τους δύο από δίπλα και χαρούμενους. Και το κυριότερο, να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω αυτό είναι και το κομμάτι που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Ότι και το έχουν πει όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι και οι υπουργοί εξωτερικών κτλ. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση πόλεμο μεταξύ μας. Και αφού εμείς δεν θέλουμε με την Τουρκία, ας τα λένε καλύτερα δίπλα. Νομίζω άλλη μια σκέψη που πρέπει να κάνουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε συμμαχίες, ειδικά με όσους μπορούμε να τα βρούμε σε, επί της αρχής. Συμφωνούμε δηλαδή στη δημοκρατία, τέλος πάντων, την ισονομία, ισοπολιτεία κτλ. Αλλά να ξέρουμε κάτι. Αν από μόνοι μας δεν είμαστε μια χώρα που πατάει στα πόδια της και μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της στην οικονομία και στην άμυνα, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Ελληνική Επανάσταση. Όσο περιμέναμε να έρθει ο Σωτήρας, δεν ερχότανε. Όταν το κανονίσαμε μόνοι μας, ακόμα κι αν στο τέλος δεν τα είχαμε καταφέρει, έκριναν ότι ναι, αυτή τώρα, εκεί που το φτάσανε, αξίζει εμείς να πάρουμε το νήμα και να το συνεχίσουμε. Εν ολίγης πρέπει να βασιζόμαστε καταρχήν και κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Τότε σε υπολογίζουν οι άλλοι, τότε σε εκτιμούν. Και βέβαια ξεκινάμε πάντοτε και πάντα, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, δηλαδή όσα χρόνια και να περάσουν, με ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι δυτικοί, όταν κοιτάνε προς αυτή τη μεριά του πλανήτη, είπαμε νωρίτερα για τις γεωπολιτικές θέσεις, αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει και το πολιτιστικό παρελθόν. Μεγαλώνουν με την Ελλάδα, είναι στα βιβλία τους, είναι στις πτυχιακές τους, είναι στα διδακτορικά τους, είναι στα κτίρια τους που είναι αρχαιοελληνικά αντίγραφα, είναι στη λογοτεχνία τους, είναι στο κινηματογράφο τους, ακόμα και στα ρούχα τους πολλές φορές η μόδα έχει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Ένα τεράστιο διπλωματικό χαρτί, το οποίο μάλλον δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς, το αντιλαμβάνονται αυτοί, και κάθε φορά που κοιτάνε προς τα δω, το συναισθηματικό βάρος, αυτή η μπαλάτζα, αυτή η ζυγαριά γέρνει υπέρ μας ούτως ή άλλως. Αδιόρατα, αλλά γέρνει. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας. Και επίσης μάλλον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και το εξής. Ότι δεν γίνεται κάθε φορά που βλέπουμε έναν Αμερικάνο να αρχίσουμε εμείς να το λέμε για την Τουρκία, όπως και η Τουρκία να το λέει για την Ελλάδα. Βαριώνται. Όταν υπάρχει ένα θέμα θα το συζητήσουν. Αλλά δεν μπορείς κάθε φορά που πάμε εμείς στην Αμερική, που έρχονται αυτοί εδώ και τα λοιπά, να λέμε μπαμπά. Ο Γιαννάκης με έσπρωξε. Έτσι μας αντιμετωπίζουν. Να σας θυμίσω τη φράση του Κλίντον την περίοδο των ημείων, που την έγραψε στη βιογραφία του. Δεν το πίστευα, λέει, ότι ήταν έτοιμοι να πάνε σε πόλεμο για 50 κατσίκια. Κάπως έτσι, αδειά. Κατόπιν τούτου, όποιος είχε μαξιμαλιστικές προσδοκίες από την επίσκεψη Ρούμπιο, κακώς τις είχε, και όποιος περίμενε κάτι κακό να συμβεί, πάλι κακώς. Είναι μια επίσκεψη που πρωτίστως εξυπηρετούσε τον ίδιο. Και εμείς κακό δεν πάθαμε. Έγινε και ένα ωραίο γεύμα χθες το απόγευμα. Ήταν εκεί και ο κύριος Δένδιας. Ευτυχώς είχε λήξει αυτή η πολύ σημαντική σύνοδος για την ασφάλεια της Αδριατικής.
Και σιγά σιγά μπορούμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Τα δικά μας κυρίες και κύριοι ξεκινάνε από την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Οπουδήποτε στο όλο τον κόσμο η pop μουσική είναι κυρίαρχη στην πολιτιστική ατζέντα της καθημερινότητας, να το πούμε λίγο κουλτουριάρικα. Εάν λοιπόν υπάρχει μια τόσο μεγάλη ρήξη, σε όποια χώρα και να έμενες, αυτό θα ήταν από τα πρώτα θέματα. Τι να κάνουμε. Εδώ μπαίνει και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι είναι μια παράμετρος η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν μπορεί ο συνθέτης να απαγορεύσει σε ένα καλλιτέχνη ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν να λέει τα τραγούδια του. Είναι άλλο οι απόγονοι του Χατζηδάκη να απαγορεύουν τα τραγούδια τους σε καλλιτέχνες που έχουν τραγουδήσει άλλους 50 συνθέτες, και είναι άλλο εδώ πέρα που έχουμε μονοπόλιο. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Και επιστολές πάντως, εντάξει, ενδιαφέρουσες είναι, σπάει και λίγο η ρουτίνα, εντάξει, οκ. Okay. Πόσο καμπούρι να αντέξεις. Που είναι και πολιτικό το θέμα, μην ξεχνάμε, ο Καμπούρης είναι επικεφαλής του λαού. Το είχαμε ξεχάσει, έτσι, αλλά

Στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την τεράστια πόλη των 20 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων που καταλαμβάνει μια έκταση μεγαλύτερη πνευματική ίσως, κατέρευσαν τρεις όροφοι πολυκατοικίας. Η πολυκατοικία είναι επταόροφη και έχει, δηλαδή, ο ένα, ο δύο και ο τρία όροφος κάτσανε, οι άλλοι, ο τέταρτος μέχρι τον έβδομο, έχουν καθίσει πάνω στους τρεις. Δεν κατέρευσαν να προλάβουν οι άνθρωποι να φύγουν, ας πούμε. Σαν να πω ότι λογικά προλάβανε από εκεί και πάνω να φύγουνε. Και δυστυχώς στους τρεις πρώτους ορόφους υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Λοιπόν, έχουν βγει 5, θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα 7 μέσα, μέσα στα ερείπια. Υπάρχει τεράστιο θέμα κατά περιόδους με το κατασκευαστικό ζήτημα στην Τουρκία, το οποίο έρχεται στην επικαιρότητα συνήθως όταν γίνονται σεισμοί, και επειδή είναι σεισμογενής η χώρα και υποτίθεται πρέπει να ξέρουν με ποιο τρόπο θα χτίζουν, παρατηρούν όμως ότι οι ζημιές είναι τεράστιες ακόμα και σε περιοχές που το περιμένουν. Ξεκινάνε πάντοτε κάποιες συζητήσεις σχετικά με το πώς χτίζονται και ποιοι χτίζουν τα κτίρια, επειδή όμως γενικά αυτοί που τα χτίζουν είναι άτομα τα οποία έχουν τον τρόπο τους, μετά από λίγο σταματάει η κουβέντα.

Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, γράφει στο Facebook, στο οποίο δεν γράφει σχεδόν ποτέ. Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Όπα, αυτό με ενοχλεί. Λίγο φρένο, παιδιά.

υπέροχες λέξεις ο Παπαδόπουλος. Δεν λέει ότι είναι κακιά γιατί δεν είναι. Δεν λέει κάτι αρνητικό γιατί δεν ισχύει. Λέει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Τα τελευταία 50 χρόνια μπορεί να έχουν βγει και καλύτερες. Οι ισάξιες. Οι κάλλιστες. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά στην ελαφρά δημοσιογραφία και στην ελαφρά προσέγγιση της ζωής, όπως το σύνθημα ότι έχω ζήσει, το έχω πει η Βύση. Ανοίγεις τους τοίχους και είναι καψούρα όλοι. Δεν πάμε να έχεις ζήσει. Κάτι άλλο θα έχεις ζήσει στη ζωή σου, δεν πάει μόνο αυτό. Άλλοι άνθρωποι που το λένε είναι στην γενικότερη πλάκα και αστερισμό γύρω από τη μουσική. Δεν το λένε Δημήτρη Τής.

Στην Αμερική ζουν το θέατρο του παραλόγου. Συζητάνε αν θα εκτελεστεί η γυναίκα, η οποία επιβίωσε από δύο απόπειρες εκτέλεσης της ποινής της. Τα καταφέραν όμως στο Τέξας. Εντάξει, το Τέξας έχει και ένα know-how. Χθες έγινε μια εκτέλεση. Πετυχημένη.

Έχουμε και αθλητικά σήμερα. Παίζει Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. Όλα μέσα τα παίζει ο Παναθηναϊκός στην Euroleague. Έξω να πάμε. Λοιπόν, εδώ ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιπλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και παρακολουθεί τα αθλητικά. 7 στα 8 λέει τα παίζει εντός. Μετά θα έχει πολλά εκτός. Εντάξει, δεν πειράζει, να δέσει η ομάδα. Ελπίζω να δούμε ένα κανονικό παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι έχει παίξει μέχρι σήμερα ο Παναθηναϊκός, στο 5ο λεπτό παίρνει διπλάσια διαφορά και την κρατάει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν έχει πλάκα αυτό, δεν έχει ενδιαφέρον. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε μηνύματα, μπορείτε να στείλετε μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio. Ανοίγει ο Διάβλος και από εκεί και πέρα το μήνυμά σας. Και θα το διαβάσουμε όλα μετά τις 11 και σταδιακά μέχρι τις 12.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τονίζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βορειοιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, υπέροχος Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ και πάμε εμείς στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ένα μήνυμα που δεν το διαβάσαμε χθες, γιατί πήγαμε σε συνεχή ροή. Μια ακροάτρια λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για την αναβίση με τόσα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Δεν θέλω να απαντήσω κάτι γιατί δεν υπήρξε και η ερώτηση. Έτσι ο καθένας μπορεί να έχει την αξιολόγησή του. Αλλά σκεφτόμουν με αφορμή αυτό το μήνυμα ότι χθες όποιος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και του τελειώνει τα λεφτά στις 20, όποιος αγωνιούσε γιατί στη δουλειά του είχε μια ημερομηνία καταληκτική, όποιος είχε τα προβλήματα με τα παιδιά του, όποιος είχε προβλήματα με τη σχέση του, όλοι αυτοί για την αναβίση μιλάγανε. Έχει η ζωή τις δυσκολίες της, αλλά και αυτές οι ειδήσεις είναι ένα καλό διάλειμμα από τα δικά μας βάσανα. Για να φέρουμε λίγο κομψά στο προσκήνιο την Νίνα του Κουτσομπολιού. Στο νούμερο 9 ο κύριος Χαμπούρης, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνουμε καλύτερα τι έχει γίνει, γιατί το περιεχόμενο της οικογραφίας έρχεται στη δημοσιότητα. Και περιμένουμε τη στιγμή που θα έχει το χρόνο του να μπορέσει να καταγγείλει ότι είναι θύμα πολιτικής δίωξης. Στο νούμερο 8 ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε στην εκδήλωση που έκανε εφημερίδα το Βήμα για την πόλη: πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα γιατί έχει δυσκολέψει. Πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκαν όπως τα περίμεναν και περνούν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα γιατί είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια. Κάποιοι λένε ότι αυτό το κομμάτι είναι σπόντα προς τον κύριο Δούκα. Και κάποιοι λένε ότι και λίγα είπε. Στο νούμερο 7 ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε για την ομιλία του Ρούμπιου στην Πνίκα. Λέει ο κύριος Τσίπρας: δεν λέω ότι κακώς παραχωρήθηκε η Πνίκα. Λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνεμένη απόφαση. Πολύ τολμηρή. Ό,τι καταλάβατε, γιατί νομίζω ότι τα είπε και τα δύο. Και σωστά τη δώσαμε και παρακινδυνευμένο ήτανε. Στο νούμερο 6 ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος είπε ότι ο Καμπούρης τον διέγραψε από το κόμμα του. Τώρα, πώς μπορεί ένας Καμπούρης να διαγράψει έναν Καρατζαφέρη, δεν βγάζει νόημα. Δεν συγκρίνονται τα μεγέθη. Πιο λογικό μου ακούγεται να έδωσε ο Καρατζαφέρης το μουτζούρι στον Καμπούρη. Στο νούμερο 5 η θανατοπινίτσα στην Αμερική,

Μετά από δύο απόπειρες, επέζησε. Διαβάζαμε χθες μια είδηση ότι υπάρχει συζήτηση στις ΗΠΑ αν θα γίνει και τρίτη απόπειρα. Είχα την εντύπωση ότι όποιος επιζεί, αυτοδικαίως απαλλάσσεται από την εκτέλεση της ποινής. Ξέρετε, θέλημα Θεού κτλ. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Διότι κάνουν ένα τεράστιο αγώνα να τη σώσουν. Με στόχο τι, να την εκτελέσουν. Στο νούμερο 4, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Τον θυμάστε? Ο Σρέντερ ήταν πρωθυπουργός στην ακμή της χώρας και δεν ήταν και καθόλου κακός. Τον διαδέχτηκε η Μέρκελ, η οποία εισέπραξε και ένα μέρος της πολιτικής που είχε ακολουθήσει και πάρει έγκαιρα μέτρα για τη γερμανική οικονομία. Ανακοινώθηκε ότι ο Σρέντερ έγινε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ρωσικής αλυσίδας Supermarket. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι είναι και καλό? Να έχεις διατελέσει καγκελάριος της Γερμανίας, να είσαι ήδη από τα 78 στα 79 και στην τελική. Πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, ξέρω εγώ, άμα είναι τόσο σημαντικό να έχεις δουλειά σε αυτή την ηλικία και με αυτά τα έσοδα από την Gazprom. Στο νούμερο 3, ένας δήμαρχος στη Γαλλία, στο Σεντενί, ο κύριος Μπακαγιόκο, ο οποίος έχει γίνει το πρόσωπο της ημέρας, καθώς μπήκε μπροστά από τους διαδηλωτές για να μην τους επιτεθεί η αστυνομία. Μια συγκινητική προσπάθεια, έτσι όπως την είδαμε στην τηλεόραση, έτσι, το οποίο δίνει και μια άλλη διάσταση στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τέτοιας περιόδους κρίσης. Και όπως κοιτάς τα πλάνα, βλέπεις και από πίσω τους μαθητές που προσπαθούσε να προστατεύσει. Στα 25 πάνε ακόμα σχολείο στη Γαλλία. Στο νούμερο 2, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι για να ενώσει τη δημοκρατική παράταξη θα κάνει το βουδιστή μοναχό. Και δεν θα απαντά. Καλά, δεν χρειάζεται να πάει στο Θιβέτ. Κανονικά και οι Ορθόδοξοι μοναχοί δεν κάνουν κάθε μέρα δηλώσεις. Το να μίλη το έχουνε. Και στο νούμερο 1, με όσα είδαμε χθες στην Πνίκα, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τους προγόνους μας της αρχαίας Ελλάδας. Τι να λέμε, είμαστε καλύτεροι κληρονόμοι του κόσμου. Φτιάξανε και ηλική και άειλη περιουσία πριν από 2.500 χρόνια και εμείς ακόμη σπράττουμε.

Λοιπόν, δεν αναφέραμε την Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, την οποία μάθαμε όλοι, νομίζω σε όλο τον κόσμο, όταν έγινε έξωση το 87 της από το σπίτι που έμενε από το 56, η οποία οδήγησε τη χώρα, όχι επίτηδες προφανώς η περίπτωση, όμως έτσι όπως εξελίχθηκε, σε εκλογές. Στα 87 της, ηλικιωμένη γυναίκα, έφυγε από τη ζωή. Από την ημέρα που εκδιώχθηκε, νοσηλευόταν σε ένα νοσοκομείο και εκεί έφυγε.

Αυτό που έμεινε πίσω είναι η γαϊδουριά. Η γαϊδουριά της ιδιοκτήτριας εταιρείας Φαν, δεν έχω καταλάβει και πάρα πολύ καλά τι ακριβώς είναι, που είχε μέσα μια γυναίκα στα 87 της και δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο, γιατί είχαν διαμάχη από το 20 να ξέρει και την κατάσταση της υγείας της, παίρνοντας 1.400 ευρώ σύνταξη να τη ζητάει 1.600. Αυτή η απληστία και φαντάζομαι και ο ναρκισισμός των ανθρώπων που τρέχουν την εταιρεία, τελικά στην υπόθεση στέγη στην Ισπανία, καλό θα κάνει, γιατί το θέμα παίρνει διαστάσεις και για να ασχοληθούν επί της ουσίας οι πολιτικοί, έτσι πρέπει να γίνουν, να παίρνουν τα θέματα διαστάσεις. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα φρένο, το οποίο υπάρχει. Εμείς και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα που έχουμε δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε δει εργοδότες να κάνουν υπομονή με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε περιπέτειες υγείας πάρα πολύ μεγάλες και μακρόχρονες και τους προστατεύουν στο εργασιακό περιβάλλον. Αλλά να, σκάνε και αυτές οι περιπτώσεις.

πολύ κεντρική και κάπως δυτική Ελλάδα. Έχει βροχές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Και όσοι ακούτε από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λιακάδα, μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα.

γίνει και ένα σούσουρο με την κυρία Μελέτη, η οποία στην Ευρωβουλή έκανε μία δήλωση και τώρα προσπαθεί να τη διευκρινίσει, λέγοντας ότι μεταξύ άλλων, δεν είπε μόνο αυτό, ας πούμε, ότι υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι υποφέρουν από κακούς εργαζόμενους. Ολοκληρωμένα η φράση της λέει και το ότι οι εργαζόμενοι υποφέρουν από κακούς εργοδότες και το πήραμε. Άρχισε η κριτική, προφανώς έτσι.

Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό όλο κατέληξε με μεγάλη πλειοψηφία στο να ψηφιστεί και έχει να κάνει με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Εγώ υποψιάζομαι ότι καταλαβαίνω ότι ήθελε να πει, αλλά πρέπει πάντα να προσέχεις πώς το λες και πώς το διατυπώνεις. Ο τρόπος δεν ήταν όριμος που υπόθηκε, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα υπάρχουν εργοδότες, συνήθως είναι μικρές εταιρείες, έτσι, που μπορεί να ταλαιπωρούνται από τους εργαζόμενους. Όποιον ρωτήσει, αν ρωτήσει εργοδότη, θα σου πει ναι. Αν ρωτήσει εργαζόμενο, θα σου πει όχι, υποφέρω εγώ. Τα γνωστά. Ο καθένας βλέπει, κρίνει, αναλύει, προσεγγίζει τα πράγματα από τη δική του ματιά, από τη δική του γωνιά.

Για να φύγουμε από τα εργασιακά, πηγαίνετε ρωτήστε ένα προπονητή. Θα σας πει, δεν με ακούνε, δεν κάνουν αυτά που λέω, ότι τους κατέβει στο κεφάλι, ξέρω εγώ, όταν δεν πάει καλά η ομάδα. Ρωτήστε ένα ποδοσφαιριστή, θα σου πει εντάξει, έτσι όπως μας κατεβάζει, τι περίμενες. Ο καθένας από τη γωνία που βλέπει. Σημασία έχει να υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματα, κυρίως των εργαζομένων φυσικά, γιατί χειροκροτώντας εργαζόμενοι και αυτοί έχουν τα δικά τους δικαιώματα. Και φυσικά δεν μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις που απασχολούν, ξέρω εγώ, 800, 1000, 5000 άτομα. Στην Ελλάδα, ο εργοδότης. Δεν θυμάμαι, είχα διαβάσει μια έρευνα τώρα, μην πω και κάτι λάθος, αλλά μιλάμε για μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων. Γιατί έτσι είναι αναπτυγμένη η οικονομία μας, με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον καλεσμένο μας, μιλάει. Μέχρι τότε προλαβαίνω να σας πω και μία είδηση. Τη χαζεύαμε το πρωί εδώ πέρα έξω στα γραφεία. Στην Γένεια έγινε ένας αγώνας. Αυτός ο αγώνας ήταν πάρα πολύ σημαντικός για το ποδόσφαιρο. Γιατί στο Ναϊρόμπι, έτσι. Γιατί με κάτι μπερδέματα πέρα δόθε και τα λοιπά, βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση για το ποιος θα πέσει να γίνουν αγώνες μπαράζ. Το παιχνίδι είναι 2-1 και όποιος χάσει πέφτει. Και γίνεται ένα κόρνερ. Πέφτει ένας αμυντικός, ένας επιθετικός. Δεν ξέρω, ζαλίστηκε, κάποιος τον κοίταξε περίεργα. Ο διαιτητής πάντως το έδωσε πέναλτι. Έχουμε δει τέτοια στην Ελλάδα. Τι έγινε μετά? Έχετε δει στο Braveheart τη στιγμή που οι Σκοτσέζοι επιτίθονται, ας πούμε, με φόρα πάνω στους Βρετανούς? Σκεφτείτε τον Βρετανό ότι είναι ο διαιτητής. Πρέπει να πέσανε όλοι οι παίχτες πάνω του και αν τον έχουν πάει καρότσι από τη μεγάλη περιοχή στο κέντρο. Αμέσως μετά μπαίνουν μέσα και οι φύλαθλοι και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση του διαιτητή.

0: Λοιπόν, βέβαια στην Κένια που έχει πολύ μεγάλο χριστιανικό πληθυσμό, α πούμε, εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που πιστεύουν στη μαγεία και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε πώς κανείς τον μάτιασε εκείνη την ώρα και έπεσε, και όντως ήταν πέναλτι. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Έχουμε την κυρία Ενέα Φεντούλη κοντά μας, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΒ. Καλημέρα, κυρία Φεντούλη.
1: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Ωραία, εσείς. Και πώς αποτιμάτε την επίσκεψη Ρούμπιο?
1: Πολύ θετικά την αποτιμώ και δεν το λέω αυτό γιατί αυτό έχει γίνει, ας πούμε, κοινός τόπος τώρα. Αλλά πιστεύω ότι επί της ουσίας ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, διότι δόθηκαν τα μηνύματα που έπρεπε να δοθούν προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως, ας πούμε, υπήρξε μια πολύ έντονη επιβεβαίωση του επίπεδου των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό δηλαδή δεν είναι απλώς εφημισμός. Νομίζω ότι η μετακίνηση, ας πούμε, ενός πολύ υψηλόβαθμου αξιωματούχου του τρίτου τη τάξη στην αμερικανική ιεραρχία, έτσι, μετά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, επιβεβαιώνει μια πάρα πολύ καλή...
0: Έχω την εντύπωση ότι κατά περιόδους έχει κάποια πολιτική αξία ο αντιπρόεδρος. Στην πραγματικότητα ο υπουργός εξωτερικών πρακτικά είναι το νούμερο 2. Τώρα εδώ Βάνς έχει, βέβαια.
1: Εντάξει. Αυτό μπορούμε να το πούμε, κυρίως λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου Ασφαλείας. Αλλά στην περίπτωση του Βάνς, για να μην υποτιμούμε.
0: Όχι, εδώ πέρα είναι άλλη περίπτωση.
1: Ναι, η περίπτωση του Βάνς είναι πάντα πιο, ας πούμε, ενισχυμένη
0: είναι
1: η διάσταση αυτή. Οπότε νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό, δηλαδή.
0: Είναι σωστό να υπάρχουν από τέτοιες επισκέψεις προσδοκίες, να γίνονται ξεκάθαρες δηλώσεις υπέρ των δικών μας συμφερόντων και να περιμένουμε ότι κάπως έχει έρθει ο θείος από το Σικάγο, ας πούμε, που θα μας φέρει τα δώρα. Δηλαδή στη διπλωματία, στην πολιτική, είναι ρεαλιστικές αυτές οι προσδοκίες?
1: Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Αυτό, ακούστε να δείτε, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε γιατί είναι θέμα του ελληνικού τρόπου αντιδράσεων. Έτσι, δηλαδή, έχουμε πάντα μια υπερβολή στις αντιδράσεις μας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η σημασία, ας πούμε, και η ουσία των συζητήσεων. Έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε στην ουσία και αν θέλετε. Αυτή η συνέντευξη που δόθηκε σήμερα στον Αλέξη Παπαχελάκη στην Καθημερινή το επιβεβαιώνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έγιναν οι επίσημες δηλώσεις, έγινε και μια ουσιαστική συζήτηση γιατί πράγματι υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε στην διπλωματία, οι σχέσεις των κρατών βασίζονται σε σύγκληση συμφερόντων. Υπάρχει μια σύγκληση συμφερόντων μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Δεν λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ελλάδα να ασχοληθεί με τη Βενεζουέλα, για παράδειγμα. Έτσι, εκεί είναι άλλες οι ισορροπίες. Αλλά για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, για την περιοχή, ας πούμε, της ευρύτερης, αν θέλετε, νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπάρχει μια σχέση η οποία είναι σε πάρα πολύ καλή.
0: Υπάρχει μια κριτική ότι ο ερχομός του κυρίου Ρούμπιο, εντάξει, πέρα από το ότι ο ίδιος ήθελε, ας πούμε, να αποτυπώσει την πολιτική του διαδρομή, την ομιλία στην Βλήκα κτλ., είχε σαν αποτέλεσμα συμφωνίες, ξέρω εγώ, ύψος 4 δισεκατομμυρίων, ότι εμείς μόνο δώσαμε.
1: Καλά, κοιτάξτε, αυτό πάλι είναι παράλογο να ακούγεται, διότι εάν θέλεις αυτά τα οποία σου προσφέρει μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και θα τα
0: πληρώσεις,
1: το τίμημα. Εάν δεν το θέλει.
0: Νομίζω ότι αν το δούμε με ρεαλισμό, έτσι, χωρίς πολιτικές προκαταλήψεις, η Τουρκία παρακαλάει να τα δώσει τα λεφτά και δεν τα παίρνουν οι Αμερικάνοι. Για τα F-35, λέω, έτσι.
1: Μπορείτε να το πείτε και αυτό.
0: Ναι, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, παρακαλάει με χίλιους τρόπους να τα πληρώσει και της λένε όχι.
1: Πιέζει κυρίως. Πιέζει. Και εντάξει, σαφέστατα σε αυτήν τη διάσταση υπάρχει ένα προβάδισμα δικό μας. Οπότε θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση και αυτή η έξτρα, δηλαδή, δαπάνη, είναι αποτέλεσμα της σωστής απόφασης να αγοραστούν και τα αεροπλάνα. Μάλιστα. Οπότε βλέπω, ας πούμε, μια εξισορρόπηση.
0: Ωραία. Κυρία Φεντούλη, έτσι με την εμπειρία που έχετε και στη διπλωματία, επειδή πάρα πολύ συχνά τα ακούμε από μικρά παιδιά αυτό και επαναλαμβάνεται και τελευταία για την περίφημη τουρκική διπλωματία που έχει συνέχεια, έχει βάθος, έρχεται από την υψηλή πύλη κτλ. Εγώ βλέπω ότι αυτή η διπλωματία έχει βυθιστεί στους 400 από μια αιμονή Και είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μάλλον παρά για να τη ζηλεύουμε κιόλας.
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω και δεν το κάνω απλώς για να σας κοντράρω.
0: Δεν πειράζει, τι γνώμη σας ρωτάω εδώ, όχι να συμφωνήσετε με τη δική μου.
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Ας δούμε εμείς τι κάνει η δική μας διπλωματία.
0: Καλά, δεν διαφωνώ. Έβαλα μια άλλη παράμετρο.
1: Τα δικά της. Δηλαδή, αυτή η συνεχή σύγκριση με την Τουρκία είναι βλαπτική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι, η Τουρκία κάνει αυτό που μπορεί να κάνει και εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Όσο περισσότερο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι η δική μου, αν θέλετε, θέση στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα κάθε διπλωματία έχει τα σύν, έχει και τα πλήν. Έτσι. Η Τουρκία έχει το μέγεθος υπέρ της. Εμείς
0: και η γεωπολιτική της θέση είναι εξαιρετική, έτσι.
1: Ναι, εμείς έχουμε τη θέση μας, τον πολιτισμό μας. Δηλαδή, αυτό που συνέβη εχθές στην Ακρόπολη είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί στρατηγικά και σε βάθος και να αξιοποιηθεί. Εάν απλώς θεωρούμε ότι ο Ρούμπιο ήρθε για να κινηματογραφηθεί με φόντο την Ακρόπολη, νομίζω ότι είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Πρέπει αυτό που έκανε ο Ρούμπιο εχθές να το πάρουμε, να το αναπτύξουμε στρατηγικά και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορούμε εκτός Ελλάδας. Μάλιστα. Γιατί συνήθως κάνουμε εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ στην αρχή πάντως, ότι πάντοτε διπλωματικά και στις διεθνείς μας σχέσεις ξεκινάμε με ένα αβαντάζ για το οποίο εμείς δεν έχουμε προσπαθήσει. Έχει γίνει δουλειά εδώ και χιλιάδες χρόνια λόγω της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δηλαδή υπάρχει η Ελλάδα μέσα στο μυαλό ολονών χωρίς δική μας προσπάθεια, με δική τους.
1: Ναι, αλλά κάπου να κάνουμε κι εμείς κάποια προσπάθεια, έτσι.
0: Ξέρω εγώ, να κάνουμε, λέτε. Γιατί μόνοι τους καλά τα πάνε, πώς τα κάνουμε θάλασσα εμείς.
1: Όχι,
0: αστείευομαι. Αστείευομαι. Λοιπόν, είναι όμως πάντοτε ένα πάρα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Δηλαδή, πριν πεις οτιδήποτε σε κάποιον, ξέρει από μόνος του πάρα πολλά για τη χώρα σου, για τη διανόηση, το πνεύμα κτλ. Μάλιστα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κλείνοντας?
1: Όχι, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο αφεντούλη επικεφαλής του παρατηρητηρίου της γεωπολιτικής και διπλωματίας του Ηλίου.

Για σκεφτείτε τώρα στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Εντάξει, οι Αμερικάνοι έχουν αναφορά στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια ήπειρος που ανακαλύφθηκε από τους Ευρωπαίους. Ο Ρούμπιο, που λέμε όλοι ότι οι γονείς του ήρθαν από την Κούβα, ο ίδιος είπε: Είμαι δυσέγγονος Ισπανών μεταναστών. Έχουν πάντοτε μια αναφορά. Γιατί να μην θέλει να πάει κάποιος στο Παρίσι να τα κάνει? Έχει προσφέρει λίγα στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο πολιτισμό η Γαλλία? Όχι. Γιατί να μην θέλει να πάει στην Αγγλία? Δεν έχει πολιτιστική συνεισφορά η Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και από τις πρώτες χώρες που κατάργησε τη δουλεία και έκανε στην άκρη τη βασιλεία βάζοντας τον κοινοβουλευτισμό. Εντάξει, στη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι έχει μια τεράστια πολιτιστική παράδοση, υπάρχει αυτό το κεφάλαιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την αφήνουμε απ' έξω. Λοιπόν, γιατί δεν θέλουν να πάνε η Ιταλία, ο ρωμαϊκός πολιτισμός? Τι να πεις για τον Αιγυπτιακό? Γιατί προτιμάνε την Ελλάδα? Λοιπόν, ας το εμπεδώσουμε κι εμείς, να το μάθουμε, να το αναγνωρίσουμε, να το διδαχτούμε λίγο με πιο ενδιαφέρον τρόπο. Το ξέρω ότι τα αρχαία, για παράδειγμα, όπως και η ιστορία, είναι ένα εξαιρετικά βαρετό μάθημα για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στο σχολείο. Φταίει το μάθημα ή ο τρόπος? Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Αυτή εδώ ήταν από τα παλιά, η Cypress Hill Lowrider. Λοιπόν, πρέπει εκτάκτως να σας αφήσω εγώ, αλλά πριν φύγω όμως να σας θυμίσω ότι επειδή πολλοί με ρωτάτε, παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα, πώς δηλώνετε συμμετοχή για το Φεστιβάλ του Κόσμου στο τρίμερο. Λοιπόν, δεν δηλώνετε συμμετοχή για τις γενικές εκδηλώσεις, έτσι δηλαδή για, για να έρθετε να μας δείτε εμάς στο ραδιόφωνο που θα είμαστε κάτω στο Σόγιο, αλλά για τα υπόλοιπα θα υπάρξει, για τις συναυλίες κτλ. Και για τα πάρτι θα υπάρξουν δελτία εισόδου. Εμείς θα σας πούμε πώς θα τα πάρετε αυτά τα δελτία εισόδου. Θα ανακοινωθεί πολύ επίσημα σε πολύ λίγο χρόνο. Μπορεί και σήμερα, μπορεί αύριο. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 16 του μηνός. Έτσι θα προλάβετε όλοι να λάβετε στο διαγωνισμό θέση και, και συμμετοχή και τα λοιπά. Υπάρχει χώρος για άλλους. Είναι ένα τρίμερο φεστιβάλ, έτσι κι αλλιώς δεν είναι μία μέρα. Δηλαδή, εντάξει, και να μην κερδίσετε κάτι για τον Τιγουάγιο την Παρασκευή, μπορεί να κερδίσετε κάτι για την Ιμάνη την Κυριακή ή για την Αλκιόνη που πάμε να την ακούσουμε εδώ πέρα, η οποία θα μας φτιάξει ένα, η Μαρία Ζλατάνη, η Ελληνίδα τραγουδοποιός, θα φτιάξει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο ειδικά στα 25 χρόνια του κόσμου. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποια εμβληματικά κομμάτια του ρεπερτορίου που παίξαμε στο κόσμο. Η Αλκιόνη θα εμφανιστεί την Κυριακή μαζί με την Ιμάνη, μάλλον μετά την Ιμάνη, δεν θα παίξουν μαζί στη σκηνή, αν και ποτέ δεν ξέρει αν θα γίνει και κανένα ντουέτο, αλλά μάλλον μετά την Ιμάνη θα παίξει. Η Ιμάνη θα παίξει πρώτα με τον κιθαρίστα της, την Παρασκευή θα είναι το Τιγουάγιο και το Σάββατο θα έχουμε ένα πάρτι βινιλίου και πιθανώς και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Όλα αυτά θα σας τα λέμε στις επόμενες μέρες, θα σας δώσουμε ακριβείς οδηγίες για το πώς μπορείτε να πάρετε προσκλήσεις, δωρεάν τα πάντα, δεν πληρώνετε τίποτα. Πάμε να ακούσουμε την Αλκιόνη. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία. Θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδια Ελλάδα-Κύπρου. Τονίζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αναχωρώντας από το Ελευθέριος Βενιζέλος, χαρακτήρισε πρότυπο συμμάχου την Ελλάδα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει ο Πρωθυπουργός και υπογραμμίζει την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρνέα. Αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρος, 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

spent at his lover's grave, said his goodbye.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τους ζυγούς λύσατε, όπως λένε, ή αλλιώς φτούξε ελευθερία, ή αλλιώς εντάξει, τράβηξε η ταλαιπωρία από ό,τι κατάλαβα μέχρι τις 9 η ώρα περίπου το πρωί. Από εδώ και πέρα μπορείτε να κινήσετε και να κινούμαστε και να κινούμε κι εγώ ελεύθερος. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλους. Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες ορολογίου να δείξουν 2. Εδώ είμαστε στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, ή αλλιώς the bright side of the road. Μεριάστε να έρθουν οι υγιείς, που λένε. Ο Γιάννης Δημητριάδης αναγκάστηκε εσπεσμένα να φύγει από το στούντιο, οπότε εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6. Χρυσούλα Αντωνιάδου φροντίζει τον ήχο, και επί του πιεστηρίου, όπως μου λέει ο Σωτήρης Παναγιώτου, που τον πέτυχα στον διάδρομο, είναι επίσημο, μου λέει, ο Καρβέλας απαγόρευσε στη Βύση να ερμηνεύει το ρεπερτόριο που την έκανε όλα αυτά τα χρόνια μεγάλη τραγουδίστρια. Πετυχημένη μάλλον. Τόσο πετυχημένη που από ό,τι φαίνεται δεν το άντεξε.

0: jeune pour mourir.
1: Καλό καιρό εδώ στον κόσμο και το 90,6 και το περίφημο Fas Alamer. Είμαστε πάντα παρέα, www.cosmosradio.gr. Είναι ο τρόπος που μας ακούτε επίσης μέσα από το Ερτέκο. Πολύ απλά κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και μας έχετε πάντα μαζί σας και μας κουβαλάτε όπου και αν πηγαίνετε, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στα ταξίδια σας, είτε στις βόλτες σας και στις διακοπές σας, είτε στην παραλία, είτε όπου και αν βρίσκεστε. Ερτέκο, κατεβασμένο το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Επίσης μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, τα κλασικά, ψηφιακά και αναλογικά, και τσατάρουμε καθημερινά και μέσα από το Facebook βλέπω, αλλά και μέσα από το Viber φυσικά. Cosmos Radio με κάπα, μας αναζητάτε, βρίσκετε, στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επιλογές, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να μου πείτε. Είμαστε εδώ και τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε και τα απαντάμε όλα. Ρωτάει ένας φίλος ποιο ήταν το τραγούδι που ξεκίνησε. «Λα Καλατράβα» λέγεται και είναι, ο Πάρου Στέλλαρ είχε κάνει κάποια στιγμή ένα τρίο για ένα άλμπουμ και μόνο, έκανε λίγο ένα πιο τζάζι σχήμα από αυτό το Πάρου Στέλλαρ τρίο. Λοιπόν, «Λα Καλατράβα», το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε.

Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, μάλλον να πάω λίγο πιο πίσω, επειδή αυτή την περίοδο όλοι συζητάμε και για το βιβλίο το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, για το οποίο έχω να σας πω μερικά πράγματα, λίγο αργότερο όμως, αλλά συζητάμε και για την, με αφορμή την προβολή της μίνι σειράς, τέλος πάντων της σειράς 7 επεισοδίων, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μίνι, 7 ώρες είναι, πόσο να είναι δηλαδή, έλεος πια, είναι σαν να βλέπει κανείς περίπου 3 με 4 ταινίες. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτό το βιβλίο, συζητάμε όλοι για το ποια είναι η μεγάλη κινητήριος δύναμη, σύμφωνα και με τον Στάινμπεκ, αλλά και με την βίβλο, την παράδοση αυτή που την περιγράφει πολύ ωραία ο Τζον Στάινμπεκ μέσα στο Ανατολικά της ΕΔΕΜ, δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που λέει απόρριψη, οργή, εκδίκηση. Άρα, στο θέμα το οποίο ανέφερα στην αρχή, για το οποίο κανείς δεν θέλει να πει το όνομα και δεν θα το πω κι εγώ, δεν θα αναφέρω ονόματα δηλαδή, είναι πολύ απλό. Όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, έχει δύο επιλογές, δύο δρόμους, όπως λέει Τίμσελ, όπως το λέει και ο Στάινμπεκ, δηλαδή αυτό το δύνασε να ακολουθήσεις ή τον έναν δρόμο ή τον άλλον. Ο ένας δρόμος είναι να γίνεις λίγο πιο σοφός, να γίνεις λίγο πιο μαλακός, να καταλάβεις τη ζωή και το πεπερασμένο της, να καταλάβεις επίσης ότι τα περισσότερα πράγματα δεν έχουν και τόσο μεγάλη αξία και να γλυκάνεις και να γίνεις ένας άνθρωπος πιο γενναιόδωρος και πιο δοτικός. Ο άλλος είναι να γίνεις αυτό που λέμε κολόγερος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γκρινιάρης από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλα του φταίνε και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τίποτα και ιδιαίτερα με το πέρασμα του χρόνου. Οπότε στη συγκεκριμένη κόντρα φαντάζομαι ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ, γιατί στην επιφάνεια βγαίνουν και άλλα πράγματα, για μένα τουλάχιστον. Οπότε λέω και το εξής, ότι διαλέγεις έναν από τους δύο δρόμους, είτε της γενναιοδωρίας και της απλοχεριάς, είτε του μαγκώματος και του στριφνού και του μίζερου και του λειψού. Και έτσι πορεύεται ο άνθρωπος. Και όπως έγραψε και στο Ανατολικά της ΕΔΕΜ, απόρριψη, οργή, εκδίκηση. Boring, όπως τραγουδάει και η Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά αληθινό.

It's gotten boring, boring. It's gotten

Σας βλέπω ευδιάθετος πάντως. Ίσως είναι η μέρα, όπως μου λέει ένας φίλος, ζήλεψε Οκτώβρης μια μέρα του Αυγούστου και μας την έφερε ξανά στο πιάτο μας. Έτσι είναι. Σήμερα μια πολύ ωραία μέρα, ζεστή, με ήρεμες θάλασσες γύρω. Επιτέλους ο πολύς αέρας έπεσε. Προφανώς προμηνύεται αλλαγή στον καιρό όταν έχει τέτοιες ξαφνικές μεταβολές. Δεν ξέρω αν σας φούντωσε λοιπόν ο Αύγουστος που ήρθε και κατοίκησε μέσα στον Οκτώβρη. Αν σας φούντωσε και σας έδωσε έναυσμα και διάθεση ο Ρούμπιο που μας έκλεισε την πόλη για 44 ώρες, 36 ώρες πόσο ήταν, ή ο φοβερός καυγάς του Ζεύγους, ή αν σας φουντώνει πραγματικά, γιατί βλέπω πολύ ωραία σχόλια και για το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Χαίρομαι, σας άρεσε, γράφει και ένας φίλος, μια φίλη εν πάση περιπτώσει. Αυτό που με εξέπληξε ήταν το τέλος του τέταρτου επεισοδίου, λέει, του κύκλου Painted Black. Painted Black, που πέφτει το κομμάτι των Stones. Ναι, είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Την είπαμε νομίζω και χθες ή προχθές, όταν πέφτει και το κομμάτι των Stones σε πολλές εκτελέσεις. Το αγαπάμε ούτως ή άλλως. Είναι το δεύτερο πιο διασκευασμένο κομμάτι των Rolling Stones, εύκολα και μακρά από τα επόμενα. Μακριά από τα επόμενα. Πάμε. Ούτως ή άλλως όλη η διαφοροποίηση της ταινίας, της σειράς αυτής μάλλον, από το βιβλίο είναι αυτό. Ο χαρακτήρας που δείχνει μια μαυρίλα ψυχής και το λέει εκείνη την ώρα, που στην ταινία εξηγείται διαφορετικά από ό,τι στο βιβλίο, και ο χαρακτήρας του Ασιάτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών, τονίζει σε συνέντευξή του. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους Αμερικανούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Στη Χαλκιδική, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Σε εξέλιξη έρευνα για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, ελέγχεται και το νερό. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Και ο καιρός γενικά έθριος, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες έως 28 βαθμούς ή θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6.

Follow the Sun, ένα κομμάτι που ο δημιουργός του, ο Γκίσμο Βαρέγιας, το γυροφέρνει συνέχεια στα remix, από εδώ, από εκεί, γαλλόφωνο, συγγνώμη, χτύψα το μικρόφωνο, τα χέρια μου κουνιόντουσαν πολύ έντονα. Έλεγα λοιπόν ότι το έχει πάρει το κομμάτι αυτό και του έχει κάνει πάρα πολλές επανεκτελέσεις ή remixes ή όπως θέλετε να τα πείτε. Εδώ το ακούσαμε σε μια ambient έτσι, εκδοχή, ένα ωραίο mix, πολύ χαλαρό, πολύ chill, πολύ απογευματινό, πολύ δροσερό και ανάλαφρο. Follow the Sun, Γκίσμο Βαρύγιας, Κόσμος 93,6. Λέμε, ακούσατε και το σποτάκι, άντε να το πούμε και στον αέρα, να το πάρει το ποτάμι. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια αυτόν τον Οκτώβρη και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο με ελεύθερη είσοδο, με live εκπομπές, με DJ sets από τους παραγωγούς, με συζητήσεις, αλλά και με τρεις συναυλίες έκπληξη, η Αλκιόνη, ο Τιγουάγιο και η Ιμάνη. Σας έλεγα εδώ και μέρες, κρατήστε μερικά ονόματα όταν τα ακούγαμε, νομίζω ότι κάποιοι το καταλάβατε. Με αφορμή λοιπόν ο Κόσμος 93,6 σας με αφορμή τα 25 χρόνια, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος σας προσκαλούν για τρεις μέρες στο φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Φάλιρο, Παρασκευή 16, 17 και Κυριακή 18. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο, με δελτία εισόδου για τις συναυλίες. Λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε σύντομα, δηλαδή μες την ημέρα. Θα υπάρχει επίσης ένα booth, ένα radio booth του Κόσμου 93,6. Θα υπάρχουν οι DJ set με παραγωγούς του Κόσμου. Παρασκευή 16 του μήνα, ο ανερχόμενος και πολύ αγαπημένος δικαίος Soulman, ο Γάλλος Soulman ο Τιγουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα υπάρξει μια πολύ ωραία συζήτηση, AI or not AI, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων. Μετά θα υπάρχει ένα πάρτι από τους παραγωγούς του σταθμού και την Κυριακή θα έχουμε την Ιμάνη μαζί με την Αλκιόνη, όχι στην ίδια, την ίδια στιγμή, σε δύο λαϊβάκια από τα πολύ πολύ ωραία, όμορφα και γλυκά. Σας περιμένουμε, θα ανακοινωθούν σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα διεκδικήσετε την ελεύθερη σας είσοδο στο τριήμερό μας πάρτι, στη γιορτή μας. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους να μας ευχηθείτε από κοντά χρόνια πολλά, να τα εγκατοστήσουμε. Να είμαστε όλοι εδώ. Να, ας θυμηθούμε ένα από τα κομμάτια που ακούσαμε στις αρχές της δεκαετίας και στις αρχές του σταθμού, σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. El Carazón, μια τεράστια καρδιά.

Μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στον Paul Simon και τους Mumford & Sons εδώ στον κόσμο. Ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και ένας ήχος αυτού του συγκροτήματος που είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ήταν μάλλον στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Σήμερα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ένα από τα πιο γοητευτικά και ίσως ένα από τα τελευταία σημαντικά ροκ συγκροτήματα δεν είναι άλλοι από τους Fontaines DC, που κυκλοφορούν το καινούριο τους άλμπουμ την επόμενη Παρασκευή, το Dopamine Chamber, στις 16 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή και της Ροζαλίας, ένα κομμάτι Where Is Gone, που έχει πάει. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού. Οι Fontaines DC, οι οποίοι πριν γίνουν συγκρότημα ήταν ένα κλαμπ ποίησης στο Δουβλίνο και μάλιστα αυτό ήταν που τους έφερε κοντά, όπως έλεγε πρόσφατα και ο Γκράιαν Τσάτεν. Ο λόγος, λέει, για τους οποίους όλοι είμαστε τόσο ταιριαστοί και τόσο αγαπημένοι και τόσο κοντινοί είναι γιατί εκτιμούμε πάρα πολύ την πίεση. Μάλιστα το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν το κλαμπ που δημιουργήσαν να κυκλοφορήσει δύο βιβλία ποίησης, ενώ όταν ήταν στο κολέγιο σαν φοιτητές ανταλλάσανε μεταξύ τους Κέροακ, Γιέιτς, Λόρκα και James Joyce, αλίμονο. Το όνομά τους, όπως ξέρετε, περισσότεροι το πήραν φυσικά από τον Αλ Μαρτίνο, που υποδίεται το ρόλο του Φοντάνα στον Νονό. Και ο λόγος που βάλανε το DC ήταν γιατί υπήρχε ένα συγκρότημα Fontaines στο Los Angeles και έτσι είπανε να βάλουν DC, δηλαδή Fontaines Dublin City. Περιμένουμε το καινούριο τους άλμπουμ με τις καλύτερες διαθέσεις και τις καλύτερες προθέσεις και νομίζω θα είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό τους βήμα. I feel alive. Μέχρι τότε ακούμε κάτι από το προηγούμενο άλμπουμ.

ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ανοίγεις το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύσει θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη έτσι, τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε, ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας, θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα ΤΕΠ κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Ιωβομπέα, να είναι καθησυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για υιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να ενέχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα,
0: ναι,
4: για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και τίνει να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενίγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ,
0: ναι,
4: τα συμπτώματα, εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενή γαστριτερίτιδα.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, στο νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπεται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι,
4: γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση,
0: mm-hmm,
4: και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, mm-hmm, τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: μένουν
4: τον στάσιμα, mm-hmm, ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μην, ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λύτει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία, και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιδιότερο το, mm-hmm, φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Η έρευνα της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπ του σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνώντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητας της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των Δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτει περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης, εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο Πτωλεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Πτωλεμαΐδας, στο Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Απορροφή είναι αυτή που είπες, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το Μοναμελές πλημελιωδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τους διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα στον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τέχνη το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό. Ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μια πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρεών στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024. Ουσιαστικά η παραγωγή

0: όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού από την οποία τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοπείο και να απορροφήσει όλο την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπρόβατων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καθαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. 5 λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
1: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς,
1: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές, τα βουνά του Νομού Λαστείου.
1: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον Πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι άρρωγος στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Θανάση Βομπύρη έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εφήρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των κυγέντων κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
1: Μάλιστα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας παίρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία, και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλθή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσαν, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο, γιατί το χρησιμοποιούν, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, κατάφεραν να θελέξουν αρκετά, ναι, στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση, και, ναι, παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι, έτσι, είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
2: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολύ αναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπτικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό πριν, από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρος της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο, και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν, μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αγαρότης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους, και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας, και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Πάμε στη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία. Ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς, μάλιστα, με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε, λέει, λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στη σχολή? Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κ. Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό, στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν στην κήτη του ρέματος, και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας, από την περιοχή του παρεκκλησίου μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Τι που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθός δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως. Έτσι και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Κλειδού Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά. Είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε με τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κιλκής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΒΡΟ. Στον ΕΒΡΟ είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθο του οικισμού στον οποίο κάποιο μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιο έχοντα τα πρώτα τυπικά κριτήρια τη αίτησή του, λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντω την μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαιτέρως θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας, όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημία στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε. Με καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιο στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως, και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη, και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς, σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας, και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και, τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέθεσε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως, μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες, και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέψαμε και αναλυτικά, και οι υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδας Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Καταρίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην Στυπνίκα, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της Πνίκας, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούσει έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφερε με τη σειρά του η New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρίσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθησης που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και της συμπολίτης ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με τα έργα διασυνδεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή, για το θέμα του καλωδίου, γιατί ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, σε ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία, οπότε μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άρτες και μετά η έκδοση της Ναύτεξ. Ιδιότερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα τέσσερα δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών, και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 BRM, αλλά και το follow-up support για διάφορους οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας σε δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρα της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε κ. Τσίπρα, ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο. Όπως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από τη μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2029, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολιτευτική κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως απέχουμε χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη, θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κ. Τσίπρας, σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση ποντίου πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό, διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή. εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική διοίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας, θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως θα χαρακτηρίσει ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δίκηση περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κύριε Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
11: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
10: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
12: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο, που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντε 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρυσό Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείων του μεταλλίου Σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την
14: Τελείωσε και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγκαινιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό, το μετάλλιο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία. Και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπο αυτή τη επένδυση μετουσιώνεται σε θέσει εργασία. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είπε χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοίς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
14: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
0: Βεβαίως, Χρήστο Ζαλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλοίς της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
16: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλοίς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, άλλως των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλοίς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
17: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο, που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα, γεννημένοι είμαι στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
18: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
19: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβρη μέχρι το Μάιο.
20: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
19: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
21: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλοίες, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλοίες από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του οικονομικού επιτελείου οι ψαράδες, μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθεσινή ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ηχθιαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
0: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε του στο σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιεύων.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς 1. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι έξι όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
22: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα

0: Βγήκε κάτω από τα πόδια μας.
1: Ανακούφιση
0: τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
3: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σιφ Βαλιαράκη πάμε στην υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
4: Στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το αποθερέσχες τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες. Ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
3: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας τάχτερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
6: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, η νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
3: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Air News ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
6: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές ό,τι αφορά το ντίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κάτι επιδότηση, αλλά υπάρχει

0: μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο όπου δίνουν τα δηληστήρια και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Η Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ρινιούς 105,8. Ότι η μέση τιμή της αμόλυδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε μάλιστα ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
3: Σταθερά πάνω από 2 πάντως, σταθερά πάνω από 2.
2: 2,2,
3: βέβαια.
2: 2,2 μέση τιμή Ελλάδος, σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ. Ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
1: Έλενα. να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, ότι Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λέμε, οι βόρειες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμε είναι να υπάρχει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Γρηγόρη, τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
6: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 τρισεκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
7: Μάλιστα.
6: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία...
7: Εδώ δεν κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Αναβίση, με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8, τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον του νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
1: πολύ
8: ωραία. Απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσω.
1: Βεβαίως.
8: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ ίδιος με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, που ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Ιάννα Βύση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι, υποτίθεται λέει ο Νίκος Καραβέλας ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Ιάννα Βύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καραβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Άννας Βύσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καραβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
1: Μάλιστα.
8: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθονται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να καταθέσει ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Άννα Βύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο στην εθνική κέντρο θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καραβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
1: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Ρόους, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
8: Σίγουρα. Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι είχαν διαφωνήσει. Και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδιο που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική. Δηλαδή να μην φαίνεται, κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
1: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαθαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με τη διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη, ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ελπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
1: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
10: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του τρεις αποσπάσματα από την πίεση ποίηση του στη Σύχορου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και εντοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου όπως είπε άκουγε τον άνεμο, ωστόσο δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βραβευσή της.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρύθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων στους τρεις. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
1: Άρα αναζητούνται τρεις άνθρωποι συνολικά.
11: Σωστά. Τρεις είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν τρεις φορές τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφη πολυκατοικία, η πρώτη όροφη έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτιρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και δύο συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση, που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη, να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
12: Όπως μετέδωσαν, Γρηγόρη, πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε ελεφορία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
12: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεία από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
13: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί από την Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακούντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακούντογιαννίδου. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής την επόμενη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση εκπροσώπων των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα σε ξένο έδαφος για να εξαπολύσει επίθεση στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας, η οποία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο κ. Φιντάν αναφερόταν σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει στρατιώτες στην Ιεμένη σε υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη. Επίσης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας επεκτείνεται στη Μαύρη Θάλασσα. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί η ηλεκτρική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία. Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το έργο της Νόξ που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στη Δανία το 2000.
14: Ο καιρός.
15: Στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου, μέχρι τις 4 μαζί, Earth News Radio. Θάνος Τσιουμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια έτσι διαφορετική σκέψη για την ημέρα, με αφορμή βέβαια μια είδηση. Εμείς οι γυναίκες έχουμε μάθει να κυνηγάμε την αντιγύρανση, κρέμες, σέρουμ, θεραπείες, μάσκες, την αυτό που κυκλοφορεί το καινούριο, το ψάχνουμε, γιατί εντάξει, να μεγαλώνουμε θέλουμε, αλλά να μεγαλώνουμε και όμορφα. Αλλά μήπως τελικά ψάχνουμε το λάθος πράγμα? Για παράδειγμα, η αφορμή είναι αυτή η είδηση. Επιστήμονες εντόπισαν ένα μικρό χωριό στη Σαρδινία όπου οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ένα εντυπωσιακό πλεονέκτημα. Ζουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος για την Πολοτάνα, μια κοινότητα περίπου 2.500 κατοίκων κοντά στην γνωστή μπλε ζώνη της Σαρδινίας. Εδώ και χρόνια λοιπόν οι επιστήμονες μελετούν τα ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά μακροζωίας εκεί και τα στοιχεία για τις γυναίκες είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αν θέλουμε να πούμε έτσι δύο αριθμούς για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέμε σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Μια γυναίκα 70 ετών στην Πολοτάνα έχει κατά μέσο όρο άλλα 20 χρόνια ζωής μπροστά της. Κατά μέσο όρο. Η πιθανότητα να φτάσει στα 100 είναι πάρα πολύ ψηλή, γύρω στο 15%. Για την Ιταλία συνολικά, να δώσουμε ένα συγκριτικό, είναι γύρω στο 3,50%. Τώρα βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα ακούμε μακροζωία και αμέσως σκεφτόμαστε Ικαρία και δικαίως. Έχουμε και εμείς δηλαδή έναν τόπο που εδώ και χρόνια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων ακριβώς για το πόσο ζουν οι κάτοικοι του. Βέβαια εδώ να σας πω ότι οι επιστήμονες δεν έχουν βρει ακόμα αυτό το 1, 2, 3 τα μυστικά της Μπολοτάνα. Μιλούν για πολλούς παράγοντες. Κάπου εδώ βρίσκεται η πραγματική είδηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή, είναι να προσθέσουμε και ζωή στα χρόνια. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τι να την κάνεις την μακροζωία αν τα χρόνια αυτά δεν έχουν υγεία, αν δεν έχουν παρέες, αν δεν έχουν κίνηση και ανεξαρτησία. Οπότε μέχρι να ανακαλύψουν οι επιστήμονες και να τα μάθουμε κι εμείς τα μυστικά της Μπολοτάνα ή της Ικαρίας, ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και ας επενδύσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε καλά. Να μεγαλώνουμε όμορφα με σωματική και ψυχική υγεία. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν για το αντίθετο, δικό τους πρόβλημα στο τέλος.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που είναι πολύ κοντά στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Ο λόγος για τα ψάρια που φαίνεται ότι λείπουν από τους πάγκους των νυχθιαγορών. Αυτή τη στιγμή η διαδρομή αυτή έχει μπλοκάρει. Οι αλλοίς έχουν δέσει τα σκάφη τους, διαμαρτύρονται για το κόστος πετρελαίου, ζητούν στήριξη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, αλλά οι αλλοίς λένε ότι δεν αρκεί αυτή η επιδότηση. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να στηρίξει τους αλλοίς, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα. Και πάμε εμείς να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, είναι γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Πόλου Μαγνησίας. Χαίρετε κύριε Κουτσελίνη.
1: Χαίρετε, κυρία Αρετή, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε?
1: Εμείς ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή να κλείσουμε το λιμάνι του Βόλου, διότι έχουν ξεκινήσει από 1η Οκτωβρίου οι συνάδελφοι της Μέσης Αγίας και είμαστε μαζί τους γι' αυτό. Βεβαίως το πρόβλημα του πετρελαίου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά για μας τους παράκτιους δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι.
0: Ποιο άλλο είναι? Είναι το ένα το πετρέλαιο, αλλά ποιο άλλο είναι?
1: Είναι τα θελαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Δηλαδή?
1: Είναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα να σας πω έτσι χοντρικά για να καταλάβετε κάποιοι. Εγώ πήρα, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι 10 κομμάτια δίχτυα, τα οποία αυτά έκαναν 1.400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα δούλεψα μια εβδομάδα και ήταν άχρηστα.
0: Τα καταστρέψα δεν είναι δηλαδή?
1: Ναι βέβαια.
0: Μέχρι τα θελαστικά της θάλασσας.
1: Τα θελαστικά της θάλασσας, τα καταστρέψα. Τα οποία αυτά δίχτυα τώρα είναι άχρηστα και πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε, έτσι, για να ξαναπάμε για δουλειά.
0: Γενικά στην πράξη, κύριε Κουτσελίνη, το κόστος για ένα αλλιευτικό σκάφος πόσο έχει αυξηθεί?
1: Τουλάχιστον το διπλάσιο, δεν σας λέω πιο πάνω για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον το διπλάσιο.
0: Τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πετρέλαιο όλο αυτό?
1: Βέβαια, διότι το πετρέλαιο τραβάει και τα δίχτυα, που τα δίχτυα γίνονται, είναι πλαστικά, είναι νάιλον, πώς το λένε, είναι παράγωγα του πετρελαίου, έτσι, όλα αυτά. Συν το VMS που θέλουν να μας βάλουν, άλλο μεγάλο πρόβλημα, πληγή που θέλουν να μας ελέγχουν ψηφιακά, το οποίο αυτό, εάν χαλάσει και είναι μπονάτσα, που στη θάλασσα ξέρετε η μπονάτσα είναι, δεν είναι κάθε μέρα μπονάτσα, έχει και φουρτούνα, έχει και έτσι, έχει και γιουβέτσι, λοιπόν, πρέπει να πάμε για ψάρεμα. Και αν χαλάσει το VMS, εμείς δεν μπορούμε να πάμε για ψάρεμα μέχρι να έρθει να το φτιάξουμε. Έτσι, σύν ότι θα πληρώνουμε όπως ήταν τα παλιά τα VMS. Τώρα η κυβέρνηση λέει για 3 χρόνια δεν μας εγγυάται κανένας τίποτα για το VMS αυτό το. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα μεγάλο
0: Έχετε κάνει συζητήσεις για αυτά τα θέματα, δηλαδή εκτός του θέματος του πετρελαίου, για όλα τα άλλα που απασχολούν τη δική σας καθημερινότητα?
1: Βεβαίως έχουμε κάνει συζητήσεις και με τους τυπικούς εδώ βουλευτές και με το Υπουργείο κάτω. Έχει πάει ο πρόεδρος επαναλημμένος.
0: Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορές στη στήριξη?
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι, δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, άλλες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζονται για το πετρέλαιο, μόνο εμείς δεν στηριζόμαστε. Έτσι. Και έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να μας δώσει 30 λεπτά που είναι το τίποτα.
0: Το δικό σας αίτημα ποιο είναι? Εσείς επιμένετε να πάει η επιδότηση για παράδειγμα του πετρελαίου πόσο?
1: Να κατέβει, κοίταξε να δεις, τα παιδιά παίρνανε μέσα αγία, παίρνανε το μαύρο που ήταν 40 λεπτά,
0: ναι.
1: 50 λεπτά. Έτσι να πάει εκεί στα προηγούμενα δεδομένα. Τώρα εντάξει, εμείς παίρνουμε πετρέλαιο 2,5 ευρώ το καλοκαίρι. 2,5 ευρώ να πάρεις 100 λίτρα είναι 250 ευρώ. Που είμαστε μικρότερα σκάφη, έτσι. Σου μιλάω για εμάς που είμαστε μικρότερα σκάφη και δεν παίρνουμε μαύρο πετρέλαιο, παίρνουμε πετρέλαιο κίνησης.
0: Κύριε Κουτσελίνη, αν όλο αυτό συνεχιστεί, αν δεν υπάρξει κάτι, ας πούμε, και εν ώψη
1: θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου και από τους ψαράδες. Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί, θα δώσουμε το παρόν. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην επιβίωση, κυρία δημοσιογράφος. Έχουμε μεγάλο δικαίωμα στην επιβίωση, νομίζω, έτσι. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Δηλαδή, εμείς πολεμάμε κάθε μέρα να πάρουμε το μεροκάματό μας, να ζήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας και βλέπουμε ένα συνεχή πόλεμο.
0: Εσείς παρατηρείτε και από τους συναδέλφους σας τον κίνδυνο, για παράδειγμα, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κάποιοι από τους
1: συναδέλφους
0: σας?
1: Να σας πω κάτι άλλο τώρα, ότι εγώ είμαι ο νεότερος στο δικό μου, εδώ στο ανατολικό πύλιο που είμαι εγώ, είμαι νεότερος ψαράς, 53 χρονών. Δεν υπάρχουν παιδιά 20-30 χρονών να ακολουθούν το επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό σε 20 χρόνια το πολύ θα εισβείς. Δεν θα υπάρχουν.
0: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φαντάζομαι και για τα ψάρια που θα φτάνουν στον καταναλωτή.
1: Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι πιο απλό. Εγώ τα παιδιά μου, ας πούμε, δεν θέλουν να ακολουθήσουν να γίνουν ψαράδες. Σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει ένα αβέβαιο μέλλον. Και ο κάθε καρκινοκέντρος που είναι εκεί στην Αθήνα βγάζει μια απόφαση και λέει: εγώ αποφασίζω και διατάζω. Είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός για εμάς, χωρίς εμάς?
0: Αυτές τις ημέρες στην αγορά γενικώς υπάρχουν ελλείψεις, και αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, θα έχουμε μεγαλύτερες ελλείψεις.
1: Βέβαια, κυκλοφορούν μόνο ψάρια εξωτροφείου. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε πουρα λαβράκι.
0: Κύριε Κουτσελίνη, εγώ να σας ευχαριστήσω. Και θα τα ξαναπούμε. Παρακαλώ. Θα παρακολουθούμε και εμείς τις όποιες εξελίξεις των κινήσεών σας.
1: Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Βόλου Μαγνησίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Τέλος, θα δοθεί στις αντικαταβολές με μετρητά μέσω courier. Γίνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100, μέσω της γραμμής 112 η επικοινωνία των πολιτών με την άμεση δράση. Νόμπελ λογοτεχνία στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Ann Carson για το τολμηρό και βρηματικό της έργο. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές μέχρι τώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επανερχόμαστε στα
0: χθεσινά.
1: Ναι, είναι μια συνέχεια ακριβώς της χθεσινής ημέρας με νέο άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. Όχι μόνο ανωδική κίνηση, αλλά και άλμα και για τους δύο τύπους πετρελαίου, με τον Brent να επιστρέφει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, ενώ ενισχύεται σε ποσοστό 5,12% και 5,03% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που επιστρέφει προς τα 93 δολάρια. 92,72 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, 105,33 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επιστρέφουν δηλαδή προς τα υψηλά που είχαν καταγράψει πριν από

0: αναπληρώνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και γι' αυτό βλέπουμε.
1: Υπάρχουν και επιθέσεις που αυξάνονται κατά πλοίον του κόλπου και στα στενά του Ορμούζ.
0: Και υπάρχει και μια στασιμότητα σε διπλωματικό επίπεδο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλαδή.
1: Κάποιες εξελίξεις να έχουμε.
0: Ναι, σε διπλωματικό επίπεδο. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την νέα ανωδική κίνηση, που επίσης επηρεάζει όμως και, και το κόστος δανεισμού, δηλαδή τα ομόλογα, όπου εκεί έχουμε μια συνεχιζόμενη αναταραχή τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και μήνες αυτή η ανωδική κίνηση των ομολόγων και την είχαμε επισημάνει νομίζω έγκαιρα από την εκπομπή μας. Εδώ το είχαμε πει από το Earth News Radio ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στην αγορά των ομολόγων, διότι τα επίπεδα επιτοκίων είναι πλέον υψηλά έως ακριβά και σε ορισμένες περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι αναλυτές, και μη βιώσιμα εάν έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα αυτές οι υψηλές αποδόσεις.
1: Και η Γαλλία φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο πάντως τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον.
0: Εκεί υπάρχουν και πολιτικοί κίνδυνοι, γι' αυτό και επηρεάζονται ακόμη περισσότερο τα ομόλογα της Γαλλίας, που προσεγγίζουν πλέον ξανά το 5%, το όριο του 5%, ψυχολογικό όριο περισσότερο και λιγότερο ουσιαστικό, και σήμερα τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα έχουν μια αύξηση στις αποδόσεις τους 8 μονάδες βάσης, την μεγαλύτερη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τα υπόλοιπα ομόλογα αυξάνονται αλλά με μικρότερο ποσοστά, όμως 6 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, που πάνε και αυτά προς το 5,35% που είχαν καταγράψει πρόσφατα. 5,34% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, ενώ έχει ξεπεράσει το 5,5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. 5,51% φτάνει τώρα η απόδοση των ομολόγων των δεκαετών του Ηνωμένου Βασιλείου, με αύξηση 7 μονάδες βάσης. Και επίσης τα αμερικανικά δεκαετή ομόλογα ήταν αυτά που σας είπα λίγο πριν, ενώ τα γερμανικά είναι στο 3,52%, με συγχωρείτε, και έχουν μια αύξηση 5 μονάδες βάσης. Και αυτά όμως υψηλότερα σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Είναι 15 ετίας και 20 ετίας αυτά τα επίπεδα σε σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων όλων των δυτικών χωρών, ναι, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του Καναδά. Και εκεί έχουμε μία αυξητική τάση. Δηλαδή βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε μία αύξηση στο κόστος δανεισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Και ίσως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν ότι σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων των ομολόγων γίνονται και πολλά πράγματα με υπερτιμημένες, ας το πούμε έτσι, αγορές. Γιατί δεν μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη τους οι εταιρείες λόγω του υψηλού κόστους και αναγκάζονται στο τέλος να σκάνε και οι περίφημες φούσκες.
1: Ναι,
0: 4,70% είναι η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, και τα δικά μας τα ελληνικά ομόλογα και αυτά ξεπέρασαν το 4,5%, 4,52% συγκεκριμένα, με μια αύξηση 5 μονάδες βάσης. Και στον αντίποδα κινούνται τα χρηματιστήρια με σημαντικές απώλειες, 1,13% χαμηλότερα η Φραγκφούρτη, 0,88% το Παρίσι, 1,17% χαμηλότερα το Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,34% το Ιταλικό χρηματιστήριο και σχεδόν 2% χαμηλότερα το Ελληνικό χρηματιστήριο.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια, καλή συνέχεια.

0: Πάμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί επισκέπτες για το τριήμερο της 26ης μέχρι και την 28η Οκτωβρίου. Οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία δείχνουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον, όμως δεν είναι όλη η εικόνα τόσο αισιόδοξη. Δηλαδή, την ώρα που υπάρχει αυτή η κινητικότητα για το συγκεκριμένο τριήμερο, οι ξενοδόχοι μιλούν για μια δύσκολη χρονιά συνολικά. Άρα, εδώ τίθεται ένα θέμα. Δηλαδή, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία ένα τριήμερο αυτό το τριήμερο, είναι αν η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Πάμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα μαζί με τον κύριο Δημήτρη Σημιακό. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Σημιακέ.
1: Την πρόκληση.
0: Λοιπόν, το τριήμερο αυτό είναι μια καλή είδηση για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι πάντα ήταν επισκέπτες, ξενοδοχεία γεμάτα, εστιατόρια. Όμως ένα καλό τριήμερο αρκεί για να πούμε ότι έχει μια καλή τουριστική πορεία αυτό τον χρόνο η Θεσσαλονίκη?
1: Όντως, το τριήμερο της 26ης και η παρέλαση της 28ης φυσικά είναι τριήμερο το οποίο ανέκαθεν είχε υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης.
0: Και τώρα φαντάζομαι οι κρατήσεις είναι πολύ καλές.
1: Και τώρα το επίπεδο των προκρατήσεων είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σίγουρα πάντα έχουμε συνηθίσει την τελευταία διετία, τριετία τις λεγόμενες κρατήσεις last minute, όπου και αυτές θα παίξουν το ρόλο τους. Αλλά εγώ
0: αυτό είναι ένα διαφορετικό στοιχείο, δηλαδή είναι μια τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, τις τελευταία στιγμή οι κρατήσεις, ή πάντα το είχατε?
1: Όχι. Αυτή η τάση έχει 2 με 3 χρόνια, η οποία έχει γίνει πιο δυναμική, θα έλεγα, με πιο έντονο στοιχείο. Παλαιότερα, πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε ένας καλύτερος προγραμματισμός. Ήξερε ο επισκέπτης ότι θα προγραμματίσει ένα ταξίδι του μέχρι και 2, 3, ακόμα και 4 μήνες πριν. Αλλά τώρα βλέπουμε το στοιχείο του last minute πάρα πολύ έντονα.
0: Αυτό γιατί, γιατί θεωρείτε ότι γίνεται? Δηλαδή, θέλει ο επισκέπτης μέχρι τελευταία στιγμή να δει πώς θα είναι τα πράγματα, ενώ με την τσέπη του, ενώ αν του βγαίνει, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να πει εντάξει, μπορώ να πάω?
1: Θα σας πω. Γενικότερα, την τελευταία τριετία και από τον πόλεμο που είχαμε πάνω στην Ουκρανία και με τα φαινόμενα που έχουμε κάτω στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια αναστάτωση, θα έλεγα, και στην ψυχολογία του πελάτη. Βέβαια, όλοι βιώνουμε και κάποια έτσι κύματα ακρίβειας, είτε λέγεται ενεργειακό, είτε λέγεται τάσεις πληθωριστικές κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια αλφα ανασφάλεια στον ενδυνάμει επισκέπτη να προγραμματίσει από νωρίς το κάποιο ταξίδι του. Οπότε γι' αυτό καταλήγουμε και σε καταστάσεις του last minute.
0: Και εδώ, κύριε Σημιακέ, δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες, φαντάζομαι. Μιλάμε και για ξένους τουρίστες.
1: Όχι. Φυσικά μιλάμε και για ξένους τουρίστες. Βέβαια, κάποιες αγορές, όπως είναι, θα έλεγα, η γερμανική αγορά, ακόμα κρατάει αυτό το προγραμματισμό που είχε, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά όσο επιτοπλίσουν όλες οι αγορές, είτε είναι χώρες είτε είναι αλλοδάπες, κυμαίνονται σε αυτές τις καταστάσεις του last minute.
0: Πόσο δύσκολο άραγε είναι και για ένα ξενοδοχείο να προγραμματίσει τη λειτουργία του, το προσωπικό του, ξέρω εγώ, όταν αυτές οι κρατήσεις τελευταία στιγμής φαίνεται να έχουν ενισχυθεί τα τελευταία 2 χρόνια?
1: Αλλά σίγουρα το κάθε ξενοδοχείο και κάθε μονάδα έχει κάνει τον δικό της προγραμματισμό. Είτε είναι σε επίπεδο προσωπικού, είτε είναι σε επίπεδο αναλώσιμων και F&B κομματιού. Δεν είναι κάτι το οποίο μας
0: δυσκολεύει. Αυτό δεν σας δυσκολεύει?
1: Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει. Τα στελέχη μας είναι έμπειρα, μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει μία μέση πληρότητα η οποία κυμαίνεται περίπου 65-70%. Οπότε, βασιζόμενοι πάνω στα στατιστικά στοιχεία, γνωρίζουμε και εμείς ότι θα έχουμε, ας πούμε, μια υπερκάλυψη του συμπλήν 5-10%.
0: Για το τριήμερο, οπότε, δηλαδή, αυτό δεν θα αλλάξει.
1: Γενικότερα το λέω, γενικότερα. Είναι η πληρότητα, που το νούμερο που έδωσα είναι η μέση ετήσια πληρότητα της πόλης.
0: Άρα αυτή είναι η συνολική εικόνα. Γενικά, θέλω την αίσθηση τη δική σας. Η χρονιά αυτή πώς εξελίσσεται? Εξελίσσεται αντίστοιχα καλά ενδεχομένως με προηγούμενες χρονιές?
1: Λοιπόν, εμείς το δικό μας το feeling που έχουμε, αν μου επιτρέπετε, θα την χαρακτηρίσω σαν μια εντός εγωγικών περίεργη χρονιά. Ενώ ξεκίνησε με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς και το επίπεδο των προκρατήσεων ήταν σε καλύτερη βάση από ό,τι ήταν το περσινό, ξαφνικά είδαμε για ένα διάστημα εκεί περίπου μέσα στον Μάιο να υπάρξει ένα φρενάρισμα στις κρατήσεις, το οποίο κράτησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να σας το κρύβω. Δηλαδή, τα 15-20 μέρες υπήρχε ένας πάγος στις κρατήσεις. Εντάξει, αυτό φυσικά και μας φορητηγεί.
0: Αυτό γιατί? Αλλά, λέτε, τι είναι αυτό που συνέβη εκεί γύρω από αυτό το διάστημα?
1: Νομίζω αυτές οι αναταράξεις κάτω στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι το οποίο μας βοήθησε ιδιαίτερα. Οπότε είναι και, όπως σας είπα, ο τουρισμός συνδέεται πάντα με την ψυχολογία. Οπότε τα κύματα της ενεργειακής αύξησης, οι πληθωριστικές τάσεις που βιώνουμε όλοι, είτε είμαστε στον ελλαδικό χώρο είτε στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, είναι πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα με τον τουρισμό.
0: Η ακρίβεια στην εσωτερική αγορά, τώρα λέμε, έχει επηρεάσει? Δηλαδή, όταν ο Έλληνας περιορίζει τα ταξίδια και τα έξοδα για διαμονή, για παράδειγμα, αυτό πόσο έντονα καταγράφεται σε εσάς τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης?
1: Να σας πω, φυσικά, εντάξει, το κάθε κύμα ακρίβειας έχει και αυτό τα επακολουθά του. Απλά αυτό που λέω και μου αρέσει να λέω, γιατί είναι και πραγματικό γεγονός, είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια ιδιαίτερα ακριβή πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας value for money προορισμός, όπου μπορεί να εξυπηρετήσει το κάθε είδους πορτοφολιού. Οπότε, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε δει τόσο μεγάλη, θα έλεγα, απότομη αποστροφή των κρατήσεων σε σχέση με το πορτοφόλι τουλάχιστον του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη μπορεί και κρατάει, και η εστίαση της Θεσσαλονίκης μπορεί και κρατάει και εξυπηρετεί όλα τα πορτοφόλια.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει στροφή τα τελευταία χρόνια από πλευράς του επισκέπτη στο Airbnb, ας πούμε, γιατί θεωρεί ενδεχομένως ότι είναι μια επιλογή που μπορεί να είναι πιο οικονομική?
1: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει μια στροφή γενικότερα του επισκέπτη σε καταλήμματα πέραν της παραδοσιακής ξενοδοχείας είναι δεδομένο, έτσι. Τώρα, ενδεικτικά να σας πω ότι γενικότερα στην Θεσσαλονίκη, αν υπάρχουν 110 ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν αντίστοιχα και 4.500 βραχυχρόνιες. Οπότε καταλαβαίνετε και πόσο μεγάλο κομμάτι απορροφιέται από την βραχυχρόνια, που όλοι αυτοί θα ήταν εν δυνάμει δικοί μας πελάτες. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ δεν κατάφερα ακόμα να μπορέσω να σκιαγραφίσω το προφίλ του επισκέπτη της βραχυχρόνιας. Δηλαδή, τι πιο καλό από το να ξυπνάς και να σου φτιάχνει κάποιο στο κρεβάτι, έτσι, ή να σου κάνει το πρωινό. Οπότε, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία.
0: Είναι θέμα ψυχολογίας, αυτό που είπατε πριν. Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί, με τα γεωπολιτικά, με την ακρίβεια, με τις πιέσεις πληθωριστικές, ίσως είναι η ώρα εκείνη που κόβεις κάτι. Λες, μία-δυο διανυκτερεύσεις λιγότερο. Ας μην μου στρώνει και κάποιος το κρεβάτι. Ας μην έχει και πρωινό. Μήπως μπορέσω να πάω κάπου.
1: Κάπως,
0: η ψυχολογία είναι αυτή.
1: Κάπως έτσι είναι η ψυχολογία, μάλλον, που το κάνει. Ναι.
0: Διάβαζα και για μια δράση προβολής σε Βαλκάνια, στη Γερμανία, από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τον Destination Θεσσαλονίκης. Αυτό από την πλευρά τη δική σας βλέπετε να έχει κάποιο αποτέλεσμα, αυτή η προσπάθεια?
1: Να σας πω, επειδή είχα τη χαρά να συμμετέχω και εγώ στην πρώτη αποστολή που έγινε στο Βουκουρέστι, είναι η λεγόμενη διπλωματία Apollon Destination Θεσσαλονίκη, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη, αν και ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Δήμο Αποστολή. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με αρκετούς εκπροσώπους της ρουμανικής αγοράς, να ανταλλάξουμε λίγο τεχνογνωσία, και μάλιστα το επόμενο διάστημα θα γίνει και ένα κάλεσμα από εμάς προς εκείνους, ούτως ώστε να έρθουν κάποιοι travel agents και tour operators για να γνωρίσουν την Θεσσαλονίκη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ούτως ώστε να έχουν μέσα στην εικόνα τους ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ένας προορισμός που έρχεσαι κάνεις ένα overstop κατά την περίοδο του φέρους για να συνεχίσεις προς άλλους προορισμούς, η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα
0: αναπληρωσμό 12 μηνών.
1: 12
0: όλου
1: μηνών.
0: Του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Mm. Ποια είναι
1: οπότε
0: η πιο...
1: θα έχουμε αποτελέσματα, πιστεύω, ναι.
0: Για εσάς η γερμανική αγορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ή ίσως πιο απαιτητική?
1: Θα σας πω. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν διάφορες, έτσι θα έλεγα, ανακατατάξεις πάνω στις εθνικότητες που εντός εισαγωγικών εξυπηρετούμε στην Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε στην πέρσι στο νούμερο ένα των ξένων εθνικοδίκων να φιγουράρουν οι Αμερικοί. Δεύτερη ήταν η Γερμανία. Φέτος βλέπουμε ότι πρώτα φιγουράρει η Τουρκία, μετά είναι η Αμερική, είναι η Κύπρος, είναι η Γερμανία. Αφού φτάσατε στο θέμα της Γερμανίας, ναι, η Γερμανία ήταν πάντα μια all-time classic αγορά, η οποία επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουν και εκείνοι όμως τώρα τα θέματά τους και πιέζονται και πληθωριστικά και αγοραστική δύναμη.
1: Όλοι τα έχουν, ναι. Πάνω κάτω τα προβλήματα, όλοι τα έχουν.
0: Όλοι, απλά τώρα για τη Γερμανία, ναι. Που ήταν μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας για τον ελληνικό τουρισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και εξακολουθεί να είναι και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό το μέρος. Γιατί τουλάχιστον το δικό μας το μοντέλο που ακολουθούν οι Γερμανοί, δηλαδή το CNSAN, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει κάποιος εύκολα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιοχές, έτσι. Η Ισπανία δέχεται μεγάλες πιέσεις από τη γερμανική αγορά, θετικά το λέω, και άλλοι προορισμοί όπως είναι και η Κροατία, αλλά νομίζω ότι σαν την ελληνική φιλοξενία δύσκολα θα βρουν κάπου.
0: Η περίοδος της ΔΕΘ πήγε εξίσου καλά?
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, μετά από ένα περίεργο, θα έλεγα, καλοκαιρινό τρίμηνο, η ΔΕΘ και ο Σεπτέμβριος ήταν η εποχή
0: στήριξε,
1: που έγινε μια έτσι φοβερή οικονομική επανεκκίνηση της πόλης, όχι μόνο στα ξενοδοχεία αλλά και γενικότερα. Και βλέπουμε ότι αυτή εδώ η τάση συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή τη δυναμική της από το Σεπτέμβριο δεν την έχουμε χάσει.
0: Μάλιστα. Και εύχομαι να τη συνεχίσετε και να την κρατήσετε και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα και για 12 μήνες το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Σημειακέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σημειακός, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την μία ώρα. Και δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο
2: Στρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Κρόκμπιν και το Time στο ξεκίνημα της εκπομπής, ή αλλιώς You and I, εσύ και εγώ, δηλαδή εσείς και εμείς επίσης, εδώ μέχρι τις 6 το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που μας ακούτε live και on demand. Ωραιότατο, φωτεινότατο απόγευμα 5ης, πάμε μέχρι τις 6 μαζί, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Η Άν Κάρσον δεν μοιάζει με καμία άλλη συγγραφέα της εποχής μας. Ποιήτρια, δοκιμιογράφος, κλασική φιλόλογος και μεταφράστρια με μια βαθιά σχεδόν αιμονική σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει οικοδομήσει ένα λογοτεχνικό σύμπαν στο οποίο η Σαπφό συνομιλεί με τη σύγχρονη ερωτική απογοήτευση. Ο Γεριώνης μεταμορφώνεται σε έναν πληγωμένο έφηβο και οι ήρωες της αρχαίας τραγωδίας αποκτούν ξανά φωνή για να μιλήσουν για τις αγωνίες του σημερινού ανθρώπου. Η βράβευση της με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 έρχεται να επισφραγίσει μια σπουδαία διαδρομή αφιερωμένη στη διαρκή ανανέωση της λογοτεχνικής γλώσσας και στην ανατροπή των ορίων ανάμεσα στα είδη. Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1950 στο Τορόντο του Καναδά και ανακάλυψε από πολύ νωρίς τη γοητεία του αρχαίου κόσμου. Καθοριστική υπήρξε η συνάντησή της στα μαθητικά της χρόνια με έναν καθηγητή λατινικών που δέχθηκε να της διδάσκει αρχαία ελληνικά στα μεσημεριανά διαλύματα. Εκείνη η φαινομενικά σήμαντη συνάντηση έμελε να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή της. Η νεαρή τότε Κάρσον βρήκε και στην ελληνική γλώσσα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά έναν καινούριο τρόπο να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τη σκέψη, την επιθυμία και την ανθρώπινη εμπειρία. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, από το οποίο αποφύτησε με πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην κλασική φιλολογία, έχοντας προηγουμένως διακόψει δύο φορές τις σπουδές της. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σημαντική ακαδημαϊκή διαδρομή και παράλληλα ανέπτυξε μια εξαιρετικά ιδιότυπη συγγραφική πορεία, αρνούμενη εξ αρχής να περιοριστεί σε ένα μόνο λογοτεχνικό είδος. Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες δημιουργούς που μπορούν να μετατρέψουν τη φιλολογική γνώση σε υψηλή λογοτεχνία χωρίς να θυσιάσουν ούτε την επιστημονική ακρίβεια ούτε τη δύναμη της συγκίνησης. Στο έργο της συνυπάρχουν η ποίηση και η πεζογραφία, το δοκίμιο και το μυθιστόρημα, το λιμπρέτο και η θεατρική γραφή, η φιλοσοφία και η μετάφραση. Και η βαθιά εξοικείωσή της με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς δεν την οδηγεί σε μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σε μια διαρκή και αναμέτρηση μαζί του. Οι αρχαίοι μύθοι γίνονται το υλικό μέσα από το οποίο εξετάζει τον έρωτα, τη ζήλια, την απώλεια, τη μοναξιά, τη μνήμη και τη δυσκολία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Και η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για να ανακαλύψουμε ή να ξαναδιαβάσουμε το έργο της. Γιατί αν Κάρσον κάνει αυτό, δεν μας προσκαλεί να επιστρέψουμε στους αρχαίους ελληνικούς μύθους, αλλά να αναγνωρίσουμε μέσα τους τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: anyway.
1: Perfect Places, λοιπόν, και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 και θα πάμε σε λίγο για τις ειδήσεις. Το έχετε ακούσει από χθες που το λέμε, φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει και νωρίτερα από τις άλλες εκπομπές, αλλά έχουμε γιορτή 16, 17, 18 Οκτωβρίου. Το κόσμος κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία από τις μέρες που ξεχωρίζουν είναι η πρώτη μέρα, γιατί έχει αυτό το live με τον ανερχόμενο και πολύ δικό μας αγαπημένο Γάλλο Σόλμαν, τον T.Y.O., που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και μας κάνει την τιμή να δώσει μια μικρή συναυλία, μια συναυλία με τα τραγούδια του που έχουμε ξεχωρίσει για εμάς εδώ στο Κόσμος 93,6. Φαντάζομαι θα είναι και αυτό μέσα στο σετ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρνέα με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Πέμπτης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Σας θυμίζω 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Midnight Generation και Almost My Own, και έχει πάρα πολύ ωραία ανάλυση η Ειρήνη Γιαννάκη στο lifeo.gr για τους βοσκούς. Αυτό το αριστούργημα που αγνοούσαμε για χρόνια, όπως λέει και ο τίτλος του θέματος, καθώς η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου οργανώνει μέσα στον Οκτώβριο τρεις προβολές της αριστούργηματικής ταινίας «Η Βοσκή» του Νίκου Παπατάκη, ο Έλληνας σκηνοθέτης της Διασποράς, γεννημένος στην Αιθιοπία, που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία και συνθέθηκε με το Saint-Germain-des-Prés, το κέντρο της μεταπολεμικής καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής του Παρισιού, ενώ το 1947 ίδρυσε και το θρυλικό καμπαρέ La Rose Rouge, που έγινε σημείο αναφοράς για τους καλλιτέχνες της γενιάς του. Σκηνοθέτησε μόλις 5 ταινίες και από αυτές μόνο οι 2 ήταν ελληνόφωνες. Και οι 5 ταινίες, παρά την εντελώς διαφορετική θεματολογία τους, διακρίνονται από την αντισυμβατική και προκλητική ματιά ενός σκηνοθέτη που άφησε έντονο αποτύπωμα στο σινεμά του καιρού του. Η δεύτερη ταινία του, λοιπόν, η Βοσκή, θα προβληθεί στην Αθήνα απόψε και στις 14 Οκτωβρίου στον Δαναό. Μια συνδιοργάνωση με τις νύχτες πρεμιέρας και στην ταινιοθήκη αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη. Στις 10 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Μακεδονικών. Οι προβολές εντάσσονται στην ενότητα Αυτούς Τότες, επιμέλεια του Ευθύμη Φιλίππου, που επιστρέφει σε εικόνες, ιδέες και συγκρούσεις μιας Ελλάδας που υπήρξε και εξακολουθεί να μας κοιτάζει από απόσταση. Οι Βοσκοί γυρίστηκαν το 1967 στην Πάρνηθα και την Πίνδο, σε μια Ελλάδα που βρισκόταν στα πρόθυρα του πραξικοπήματος. Το τελευταίο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε ήδη καταλάβει την εξουσία του χουντικό καθεστώς που απαγόρευε τις συναθρέσεις άνω των 3 ατόμων. Η τελική επεξεργασία της ταινίας φυσικά ολοκληρώθηκε στη Γαλλία. Μετά το πραξικόπημα του 67, η προβολή της ταινίας απαγορεύτηκε από τη Χούντα. Παρ' όλα αυτά, το 68 κατάφερε να προβληθεί παράνομα σε ελάχιστες αίθουσες, ενώ στη Γαλλία κυκλοφόρησε κανονικά στο κινηματογραφικό κύκλωμα. Η επίσημη διανομή της στην Ελλάδα ήρθε μόλις την περίοδο του 75-76, αλλά η υποδοχή υπήρξε από καθώς έκανε μόλις 3.872 εισιτήρια και κατέλαβε την πρώτη τελευταία θέση ανάμεσα στις 38 ελληνικές ταινίες εκείνης της σεζόν. Πρόκειται πάντως για ένα αριστούργημα που για χρόνια το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα αγνοούσε. Την τελευταία δεκαετία όμως το ενδιαφέρον για το έργο του Παπατάκη έχει αναζωπηρωθεί και... σε αυτό λοιπόν, και μάλλον αυτή η προβολή, αυτές οι προβολές που έρχονται από σήμερα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσει κανείς και την ταινία και το έργο του σκηνοθέτη.

Jose James και το Lovely Day και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Ζωάου Σέλβα. Καινούργιο τραγούδι. Κάνουμε μια βόλτα στη Βραζιλία του σήμερα. Φουτούρο. Φουτούρο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: σεζόν. Ανοίγει το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Ξαφνικά Dreaming, Bobby Womack στην επιστροφή 6 λεπτά μετά από τις 5. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο και το ραδιόφωνο δείχνει Κόσμος 93,6, είναι απόγευμα Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκη σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά. Και Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Τρεις τρόποι επικοινωνίας.

και το Elephant Gun. Κάτσε να θυμηθώ, 2006, περίπου εκεί, πω, απίστευτο, 20 χρόνια τραγούδι. Και έχω πέσει τώρα που λέτε πάνω σε ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW, που έχει σαν τίτλο «Τα σημάδια που προδίδουν έναν τοξικό άνθρωπο», και το περιγράφει πολύ ωραία, πολύ ωραία στην εισαγωγή της, που λέει ότι στις μέρες μας οι όροι «τοξικός άνθρωπος» και «τοξικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι, αναφέρονται σε ένα άτομο που θα βρει τρόπους να σε κατηγορήσει για όλα, να σε ελέγξει, να σε ακυρώσει ως προσωπικότητα και τελικά μπορεί να σε οδηγήσει στο να εγκαταλείψεις τον ίδιο στον εαυτό. Δυστυχώς, λέει, οι πιθανότητες να μην συναντήσεις στη διάρκεια της ζωής σου ένα τουλάχιστον τοξικό άτομο είναι απειροελάχιστες. Θα τολμήσω, λέει, να πω ότι ίσως έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις το Τζόκερ. Και αναφέρεται λοιπόν σε αυτά τα σημάδια. Εγώ κρατάω ένα από αυτά τα σημάδια, γιατί ξέρετε ότι το θέμα των ορίων είναι το αγαπημένο θέμα της εκπομπής, και λέει πως οι τοξικοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με το ζήτημα των ορίων. Ακόμα και αν εσύ προσπαθείς να τα θέσεις, εκείνοι θα τα καταπατήσουν. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να σε κατηγορήσουν ότι δεν τρέχει και κάτι. Απλά εσύ είσαι πολύ ευαίσθητος. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ακούσει αυτό, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Να παλεύεις να βάλεις όρια. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, τα όρια είναι το κλειδί πάντα. Καλησπέρα, μ' ανακούει.

Τα αδέρφια Τελιέ από τη Γαλλία, La Maison Tellier, έτσι λέγεται αυτό το group, αυτή η μπάντα που έχει επιρροές country και folk και φαίνεται στον ήχο της. Και τώρα Αυστραλία, Down to the Sea.

Γύρισαμε αρκετά πίσω και είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά. Διάβαζα την εισαγωγή στο άρθρο της Ιωσήφινας Γρυβαία για το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Λέει ότι από την ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον μέχρι που θα τον οδηγήσει, λέει, και πιθανώς μέχρι το Όσκαρ, μέχρι και την κινηματογραφική επαναφορά του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, οι ταινίες, λέει, που κυκλοφορούν από σήμερα διαμορφώνουν μια ηχηρή εβδομάδα στις αίθουσες. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το prime time, το οποίο πετυχαίνει, λέει, να είναι αποτελεσματικά βρώμικο και δυσάρεστο σε σημείο που νιώθεις ότι έχεις διαπράξει κάποιο είδους παράβαση απλώς και μόνο επειδή το βλέπεις. Δεν παρακολουθείς απλώς την ταινία, νιώθεις ότι σε παρακολουθεί και εκείνη. Μάλιστα. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή του, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε

The Roots, για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, να πούμε ξανά για αυτή τη γιορτή που έρχεται 16, 17, 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η γιορτή του κόσμου μας που κλείνει 25 χρόνια με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη με Imani, Tiwayo και Αλκιόνι. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

αυτό το τρίμερο που έρχεται. Οι εκπομπές θα βγαίνουν live από το booth εκεί στο κέντρο πολιτισμού, όπως και οι συναυλίες των Ελλήνων και των ξένων καλλιτεχνών θα ακουστούν ζωντανά στον αέρα. Καθημερινά η παραγωγή θα, αλλά και θα υπάρχουν και καλεσμένοι, θα έχουν DJ sets και θα γίνουν και DJ sets με βινίλια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παρασκευή είπαμε TYO live. Σάββατο μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back to back party από τους παραγωγούς του σταθμού. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το show της Imani με τη συνοδεία ενός μουσικού και live με την Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα μας πει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί στο ραδιόφωνο. 25 λοιπόν χρόνια γιορτάζει ο κόσμος και το γιορτάζει το επόμενο Σαββατοκυριακό, το επόμενο τριήμερο. Είστε εκεί να γιορτάσουμε μαζί. Σας περιμένουμε. Να τα πούμε από κοντά, να τα αλλάξουμε ευχές.

Boomax Sisters στο All Around, το νέο τους τραγούδι. Με αυτό επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό και έβλεπα νωρίτερα πως ο Andrew Garfield χρησιμοποιούσε το ChatGPT περίπου πως μια πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης. Νομίζω ότι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Ως που λέει ανέλαβε να υποδηθεί τον Sam Altman, τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της OpenAI, και όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Artificial του Λούκα Γκουαντανίνο, σταμάτησε λέει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Φοβήθηκα λίγο, είπε σε μια νέα του συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Άρχιζα λέει να αντιμετωπίζω την τεχνολογία με δυσπιστία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που μας ενθαρρύνουν να τη χρησιμοποιούμε δεν γνωρίζουν ακριβώς οι ίδιοι τις δυνατότητές της και προσωπικά λέει το θεωρώ κάπως ανεύθυνο. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει ήδη από το Σεπτέμβριο στην εκπομπή του Jimmy Kimmel ότι εγκατέλειψε το ChatGPT αμέσως μετά την ταινία. Μάλιστα θυμήθηκε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2010 όταν μετά τη συμμετοχή του στο The Social Network σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Facebook.

Φυσικά παρά τις ανησυχίες του για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στο Hollywood, δεν πιστεύει ο ίδιος ότι οι ηθοποιοί θα καταστούν περιττοί. Η ανθρώπινη ψυχή, λέει, παραμένει ανθρώπινη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί του.

Και επειδή είναι η μέρα που μιλάμε για σινεμά, θέλω να σας πω για ένα podcast που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το βρείτε στο airteco.gr, στο νέο επεισόδιο podcast του Cinecast, που είναι διαθέσιμο λοιπόν μόνο στο Ερτέκο. Η Ντέπι Βρετού υποδέχεται την Ιρανή σκηνοθέτρια Σεπιντέ Φαρσί. Τη γνωρίσαμε στη χώρα μας από το ντοκιμαντέρ «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα», που προβλήθηκε πέρσι στις νύχτες πρεμιέρας και πήρε και το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Σήμερα είναι μία από τις τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες που αποτελούν την κριτική επιτροπή για το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στις φετινές νύχτες πρεμιέρας και η βραβευμένη δημιουργός μιλά στην Ντέπι Βρετού στο Cinecast, σε αυτό το podcast, για τη δική της διαδρομή από το Ιράν στη Γαλλία, όπου ζει σήμερα, τις ταινίες της, τον κινηματογράφο στη Γαλλία αλλά και στο Ιράν, όπου λέει υπάρχει ένα τολμηρό ελπιδοφόρο κύμα γυναικών δημιουργών ντοκιμαντέρ. Να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον.

Charles B και Καλιούτσις, αυτό ήταν το El Cielo και είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 6, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαούντια Μάτολα. Λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 2η-5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Πολύ σημαντική αυτή η ημέρα, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά γενικώς. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, θα είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα. Και Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Χρήστος Βιουκλάκης επίσης και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: αναζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley, Iron Lion Zion, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είμαστε για Bob Marley ξεκίνημα μέχρι να στο φθινόπωρο την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τις 6 κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6. Τζούκερο στον αέρα μας πάει, Λαμπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άλλο ένα απόγευμα παρέα με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 ραδιόφωνά σας.

Μπάιλα, ένας χορός με τον Τζούκερο και χορό, όχι μόνο χορό. Θα βρεθούμε με DJ sets, με live, με όλες τις ομορφιές που θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κόσμος κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον Φάρο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Οι μέρες είναι Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Κλείνεις αυτές τις μέρες, δεν κάνεις τίποτα, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και θα βρεθούμε, θα είναι όλη η παραγωγή του κόσμου, από live εκπλήξεις, συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπρόσωπους του ραδιοφώνου, των επιχειρήσεων, back-to-back party με βινίλια από τους παραγωγούς του κόσμου. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα θα γίνουν μέσα σε τρεις μέρες στο αγαπημένο μας Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και οι εκπλήξεις είναι ότι θα παίξει live ο Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι του κόσμου και η Μανή. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα θα γίνουν, γι' αυτό δεν μπορείς να κανονίσεις κάτι άλλο αυτό το τριήμερο, να τα λέμε αυτά, έτσι.

If I Let You Walk, Sisters, η έκπληξη της χρονιάς με αυτό το vintage ήχο, σαν ακούς Motown πίσω στον χρόνο, οι ανεψυχές και εγγονές τον Bobby Womack και Sam Cooke κάνουν αυτή την έκπληξη με ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, με μια ζωή που την έχουν περάσει από πιτσιρίκια να κάνουν backing vocals και να είναι σε περιοδίες μέσα στη μουσική όσο δεν γίνεται. Αυτό ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ Womack Sisters στο σήμερα, στο 2026, και πίσω στη δεκαετία 80 με τίμιο λούστρο 80s. Billy Ocean.

Caribbean Queen, το απόλυτο groove Billy Ocean που έκανε πολλές δουλειές πριν γίνει διάσημος. Λένε μάλιστα ότι έβαζε και οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκίνητα σε γνωστή εταιρεία. Ο Billy Ocean ευτυχώς έφτασε στη μουσική για να φτιάξει όλα αυτά τα ωραία του γκρουβάτα τραγούδια. Εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο στο πικ της καριέρας του. Θα τον γνωρίσουμε από κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος 16, 17 και 18. Είπαμε είναι το πάρτι για τα 25 χρόνια κόσμος και ο Τιουάιο είναι επίσημος καλεσμένος την Παρασκευή, θα παίξει live. Θα ακούσουμε live το Electric Spanish και όχι μόνο, όλα τα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Τώρα βγήκε ο άνθρωπος. Και η Μανία. Θα ρωτήσουμε τα διάφορα, τις απορίες μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στις συνεδρίες στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγη από ντρόουν, ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη δύο Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridge Shire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: cosmosradio.gr

αέριο, λέει κουν σοφά. Βραζιλία, Βραζιλία. 7:25 είναι απογευματάκι, 5η-8 Οκτωβρίου, με τη θερμοκρασία που φαίνεται να ανεβαίνει και το φθινόπωρο να καθυστερεί. One and only Gabriels έρχονται στον αέρα μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας και ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου.

Όνομά του, η μητέρα του τραγουδίστρια, ο μπαμπάς του μουσικός, που έπαιζε και πολύ Little Richard, άρεσε πολύ στον μπαμπά του η rock and roll, και γενικά το rock and roll και έπαιζε, ήταν και έκανε τον Elvis μικρό ο Bruno Mars, και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και ήταν φοβερός ο Elvis, μικρότερα 4 ετών, έτσι, να βλέπεις τον Bruno Mars, ίδιο το πρόσωπό του, ίδιο πρόσωπο, ίδιος μινιατούρα Bruno Mars να κάνει τον Elvis. Φοβερό, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε στη Χαβάη, μέσα στη μουσική, ήταν παιδί θαύμα, φαίνεται και πόσο παιδί θαύμα είναι τώρα. Μετακόμισε και είχε τις δυσκολίες του στο LA, πέρασε και από οικονομικά προβλήματα, είχε μια πορεία μέχρι να φτάσει στην επιτυχία, να φτάσει να πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους και να πάρει 16 βραβεία Grammy. Risk It All σε ένα μπολέρο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και σε περιοδία. Ήταν το 26, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε και πάντα έτσι όμορφα πράγματα. Περιμένουμε έτσι κάτι δυνατό όπως στο ξεκίνημά του.

Ιλουμινάντο, καλέξικο, Γκάμπι Μορένο και Αμπαρανόια. Αυτή κι αν είναι μια φοβερή παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Βέβαια, Viber. Κάνεις ένα search απλά, θα σου βγει Κόσμος Radio. Πατάς, στέλνεις μηνύματα. Έχουμε ολόκληρο παρέα και εδώ στο Viber. Και φυσικά, μέσα από το Messenger διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ακολουθείς σελίδες στα social media και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο, για μουσική, για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη και εσύ κερδίζεις προσκλήσεις. Θυμίζω και το Party Festival, τριήμερο φεστιβάλ για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια Κόσμος. Στο ραδιόφωνο σου που ακούς τις μουσικές του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Δεν κανονίζεις τίποτε. Έρχεσαι εκεί, Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, και θα είμαστε παρέα με live μουσικές, συζητήσεις, βινίλια και χαρά.

Μαργαρίτα, ακούσαμε από τον Έλβις, απολαυστικός Έλβις, σε οτιδήποτε τον ακούμε, αλλά το Surrender αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από Άννα Κάλβη.

Η Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει τον Roy Orbison. I drove all night. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ο Nick Cave έχει πει τα διάφορα αποτυχημένα, έτσι, μαζί με κάποια ωραία που έχει πει κατά καιρούς και λέει τι ωραία που σκέφτεται και τι ωραία που απαντάει στους φανς του. Πετάει και δύο τεράστιες χοντράδες που τα σβήνει όλα, τα γκρεμίζει, πέφτουν όλα, διαλύονται και δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ. Για αυτό που είχε πει και είχε κράξει πολύ άσχημα τους Red Hot Chili Peppers, αλλά ήταν ο τρόπος. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και τη γνώμη σου ο καθένας. Ο τρόπος που λέει κανείς κάτι λέει πολλά. Για άλλη μια φορά έκανε ένα φοβερά άστοχο σχόλιο, έτσι, που δείχνει και πάρα πολλά για το τι έχει μέσα του κανείς και τον τρόπο που σκέφτεται. Σε μια ερώτηση που του είχε κάνει ένας θαυμαστής αν ο Warren Ellis ήταν η Yoko Ono του Nick Cave, ότι και καλά διέλυσε τους Bad Seeds, απάντησε ότι η Yoko Ono καλά έκανε και μπήκε και διέλυσε τους Beatles, γιατί είχαν φτάσει στην παρακμή τους και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν άλλο. Και μπήκε η Yoko Ono και εντάξει, αστεία το έλεγε αυτό, ηρωνικά, και ότι πήρε ο καθένας τον δρόμο τους και έγραψαν αριστουργήματα. Και πολύ ηρωνικά είπε, φοβερά άστοχο και άκομψο, να πει ότι ο Λένον και οι άλλοι που δεν θυμάται τα ονόματά τους, ο Nick Cave, ξεχάσα τα ονόματα των Beatles γιατί είναι τόσο σημαντή, μόνο John Lennon. Που να λέμε τις αλήθειες μας, ότι τα τραγούδια που έχει γράψει ο George Harrison δεν τα γράφει ούτε στον ύπνο του, όχι μόνο ο Nick Cave, αλλά και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Γιατί δεν είναι ο Lennon και ο McCartney και ο Harrison τα τυπάκια που δεν θυμάται το όνομά του, Sonic. Αυτά να μην λέγανε. Καλά θα περνάγαμε όλοι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

On the radio, Com Habla Radio. Τροβαέρ στον αέρα μας, 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου, με θερμοκρασία να ανεβαίνει για λίγες μέρες. Θα πάμε χειμώνα, μάλλον, έτσι φαίνεται, θα δούμε. Καλοκαιρινός Χριστός Βουγιουκλάκης όμως φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλα. Στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Θα διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Messenger, Facebook, Viber, οτιδήποτε υπάρχει. Ό,τι υπάρχει σε social media, Κόσμος Radio, και στέλνεις τα μηνύματά σου. Ακούς και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένας ολόκληρος πλανήτης της μουσικής του ραδιοφώνου με όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι, όλη η ευκολία που χρειάζεσαι. Quiet Rebellion, Kelly Bush.

τίτλος στο άλμπουμ Kelly Bush. Η Greta Gerwig για την Barbie είχε τη φοβερή ιδέα να καλέσει την Billie Eilish, Billie Eilish και Φινέας για να γράψουν το τραγούδι για την ταινία Barbie. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της ταινίας και είναι φοβερό πως η Billie Eilish παραμένει πάντα πιστή στο δικό της μουσικό περιβάλλον, στον εσωτερικό της κόσμο, στο πως γράφει μουσική, στο πως ξέρει να εκφράζεται μέσα από το δικό της κόσμο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλο το περιβάλλον αυτό που είχε η ταινία της Barbie. Κέρδισε ένα βραβείο Oscar βέβαια για άλλη μια φορά, φοβερή και εμφάνισή της μαζί με τον αδερφό της, συγκινητική, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή και είναι συγκινητικό γιατί είναι τόσο πολύ, έχει πολύ signature, έχει την υπογραφή της. Μέχρι και εκεί, στο ροζ περιβάλλον, έβαλε το σκοτάδι της, το όμορφο, το φωτεινό.

Και έτσι έδωσε τη δική της φωνή η Billie Eilish στην Barbie, που την έκανε να έχει βάθους με έναν τρόπο, να έχει λίγη κατάθλιψη, λίγο από το σκοτάδι της, το λαμπερό της Billie Eilish, και να σκέφτεται βαθύτερα με τον πάρα πάρα πολύ ωραίο στίχο της What Was I Made For, η χρυσή στιγμή της ταινίας Barbie. Και εδώ στη συνέχεια, πολλοί καλλιτέχνες που αλλάζουν τα ονόματά τους έτσι για να βάλουν τα καλλιτεχνικά να είναι, ας πούμε, πιο εύεχα, να είναι πιο εύκολα. Τι πιο εύκολα, εδώ Hans von Schneengeloch, δηλαδή ούτε καν τον ένιαξε να έχει ένα εύκολο καλλιτεχνικό όνομα. Ενώ αυτό το λες μία φορά, μετά δεν μπορείς να το ξαναπείς. Θέλει και συγκέντρωση για να το καταφέρεις. Schneengeloch.

Slow Trembling Bow, Hans von Schneengelo. Από την Ελβετία, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, ertaiko.gr, για να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Σε ανακαλύπτει ο κόσμος και τον ανακαλύπτεις εσύ, έτσι ακριβώς όπως ήθελε να τον ανακαλύψουν ο Bruce Springsteen. Φοβερό αυτό που έβαλε κάτω στο τραπέζι αυτό το ζήτημα, ότι κανείς μπορεί να τρέχει με ταχύτητα ή να προκαλεί με τη συμπεριφορά του γιατί θέλει να γίνει ορατός, επειδή στο σπίτι του κάποτε δεν ήταν ορατός, δεν τον έβλεπε ο πατέρας του, δεν τον έβλεπαν οι γονείς του, οπότε ένιωσε ότι πρέπει να γίνει, να έχει παραβατική συμπεριφορά για να γίνει ορατός. Αυτό το ένιωσε στα αλήθεια ο Bruce Springsteen, και δεν είχε παραβατική συμπεριφορά, αλλά την έγραψε σε ένα τραγούδι που έδωσε έμπνευση σε όλο τον πλανήτη. Stay.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6.

όμως από τη Χουλιέτα Βένεγκας. Κόσμος 93,6 είναι, απόγευμα 5η 8 Οκτωβρίου, 8 παρα 25, Κλάουντια Μάτολ είναι εδώ, road trip μουσικό και είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 8. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τα πράγματα δύσκολα για την Gen Z και για τον έρωτα και τις σχέσεις τα τελευταία χρόνια, που έχει γίνει το πιο δύσκολο πράγμα να καταφέρει κανείς. Όπως και το να φτιάξουν τη ζωή τους οι νέοι. Πάντως πίσω στο 1940. Εδώ Αλφρέντο Ντιάντζελες, η ορχήστρα Χούλιο Μαρτέλ και Κάρλος Ντάντε ερμηνεύουν Σονιάρινα Δαμάς. Ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και ας έρχεται το μήνυμα από το μακρινό μακρινό 1940. Δύο άντρες λένε στις γυναίκες να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Κάπου εκεί κρυμμένοι στο πλήθος βρίσκονται οι πρίγκιπες που ενδιαφέρονται αληθινά για μια γυναίκα, που ξέρουν να φερθούν, που έχουν τρόπους, που ερωτεύονται αληθινά, ξέρουν να βγάλουν έξω μια γυναίκα, να την κάνουν ευτυχισμένη. Κι ας τους ψάχνει κανείς με μεγεθυντικό φακό, υπάρχουν, έλεγαν τότε, και έρχεται από το παρελθόν το μήνυμα και τώρα. Σονιάρ, η νάδα μας να ονειρεύεσαι και τίποτε άλλο.

Αν θέλεις να ζήσεις τον ιδανικό έρωτα και να βρεις τον τέλειο άντρα, τότε να ονειρεύεσαι μόνο, γιατί αν ξυπνήσεις από αυτό το όνειρο θα απογοητευτείς απίστευτα με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτό λένε ο Χούλιο Μαρτέλ και ο Κάρλος Ντάντε. Η China Woman πάντως, η Μισελ Γκουρίβιτς, το λέει αλλιώς. First six months of love. Ότι τους πρώτους 6 μήνες είναι ο έρωτας, μετά πέφτουν οι μάσκες. Πέφτουν τις περισσότερες φορές.

Είναι ο Love and the Heart of the City, λένε οι Black Pumas, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Και ισχύει με έναν τρόπο, η πόλη γίνεται, δυσκολεύει πολύ όσο περνάει ο καιρός, χτίζεται συνέχεια, κάπως όλο αυτό σε κάνει να πείζεις η εικόνα με όλα αυτά τα κτίρια, κόσμος πολύ, σφασαρία πολύ, δύσκολη η πόλη τα τελευταία χρόνια. Something in the water, κάτι να μας δροσίσει από την Dash Schultz.

Clocks, Buena Vista Social Club και Coldplay. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, βραδάκι Πέμπτης έρχεται 8 Οκτωβρίου. Ήταν η Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Sunshine Day αυτές τις μέρες με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Έρχεται. Έρχεται και φεύγει. Τώρα δεν είναι εδώ, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Έτσι μαθαίνουμε. Θα το δούμε. Πέτρος Αδάμ σίγουρα θα είναι. Χρήστος Βουγιουκλάκης σίγουρα ήταν. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Αύριο παρέα σε 6. Φιλιά!

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Ξέρεις ότι στα Λίμπου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίμπου είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Λίμπου. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίμπου. Γιατί αξίζει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't look any further. Με Σελέν Κοντζέλο και Λιάν Δε Χάβας. Λιάν Δε Χάβας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ και μας θυμίζει βέβαια τη δεκαετία του 80, όταν ο Ντένις Έντουαρτς και Σάιντα Γκάρετ έκαναν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είπα έτσι να έρθουμε να ξεκινήσουμε μελωδικά, ωραία, με χαμόγελα, με ωραία λιακάδα, με έναν ανοιξιάτικο καιρό έξω σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2026, παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και ακούγοντας σήμερα το Don't Look Any Further, αφού καλωσπηρήσουμε όλους εσάς στην παρέα, μου πήγε στο νου αυτό το τραγούδι. Πόσο κοντινή ήταν αυτή η εποχή και τόσο μακρινή. Θυμάστε, αυτό έλειπε να μην το θυμόμασταν. Fly like an eagle, Steve Miller. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Παλιές και νέες μελωδίες και όχι μόνο, και το πάρτι που έρχεται. Την άλλη εβδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού, Κέντρο Σταύρων Γιάρχος.

Fly Like an Eagle. Βιαστήκαμε. Δεν είναι Steve Miller, αλλά είναι ο Seal. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο Σαν Φραντσίσκο στην Καλιφόρνια από τον Steve Miller και την μπάντα του, Steve Miller Band, το ομώνυμο. Και φέτος κλείνει ούτε λίγο ούτε πολύ 50 χρόνια, φίλες και φίλοι. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, από τα 500 καλύτερα, όπως είχε ψηφιστεί πριν από χρόνια από το περιοδικό Rolling Stone. Λέγαμε νωρίτερα το ότι έχουμε πάρτι. Και έχουμε πάρτι, και όταν έχουμε πάρτι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε ένα πάρτι ό,τι και ό,τι. Έχουμε ένα πάρτι που γιορτάζει ο κόσμος 25 χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τρεις μέρες την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο. Γιορτάζουμε όλοι μαζί και πρέπει να γιορτάσουμε, φίλες και φίλοι, και δεν γιορτάζουμε μόνο, όπως ξέρετε, στα 25. Έχουμε γιορτάσει και στα 24 και στα 23 και με πάρτι και με events και στον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη και με χριστουγεννιάτικα πάρτι και με πάντα γιορτάζουμε και καλά κάνουμε και γιορτάζουμε, γιατί το ραδιόφωνο, όπως ξέρετε, είναι μια σχέση αμφίδρομη. Είστε εσείς, είμαστε και εμείς, βρισκόμαστε όλοι μαζί και περνάμε καλά. Έτσι λοιπόν θα γίνει και την άλλη εβδομάδα, με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με συναυλίες. Με συναυλίες θα έρθει η Μάνη να τραγουδήσει. Unplugged Acoustic. Θα έρθει ο Τιγουάιο για πρώτη φορά. Τον ακούμε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Θα γκρουβάρει ιδιαίτερα η Αλγιόνη. Και όλα αυτά θα γίνουν από την Παρασκευή με ζωντανές εκπομπές από το κόσμος στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή εννοείται. When I wake up in the morning, love, live από το DIY την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο θα έχει back to back party και με βινίλια. Δεν έχουμε να κουβαλήσουμε pick-up πράγματα, δεν έχει να γίνει. Και συζήτηση και μια πολύ ωραία κουβέντα επίκαιρη. AI or not AI, to be or not to be. Lovely day στην κυριολεξία. Just one look at you. Δεν χαλάω άλλο το Χωσέ. James, Lovely Day. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

Lovely day. Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς. Τον είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Λέγαμε νωρίτερα για το Πάρτι του Κόσμος. Και φυσικά το Πάρτι του Κόσμος έχει, εκτός από τα τρία live που έχουμε πει, έχει και πολλά και ωραία πράγματα. Καταρχήν θα έχει εκθέσεις φωτογραφίας. Θα έχουμε ένα ανοιχτό τραπέζι με ένα θέμα που γενικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό το AI, Ornate AI. Ξέρετε, δεν είναι μια κουβέντα που τη λέμε έτσι στον αέρα. Ακούσαμε ένα τραγούδι και είναι AI. Σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα αυτό και ήδη έχει γίνει θέμα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην ζωή, την απλή ζωή, την καθημερινή ζωή του πολίτη, αλλά και στη μουσική βιομηχανία. Γι' αυτόν τον λόγο θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και με εκπροσώπους του ραδιοφώνου, αλλά γενικά και του marketing, για να μιλήσουμε κατά πόσο αυτό το AI επηρεάζει όλους μας, επηρεάζει τη μουσική, επηρεάζει και εμάς ακόμα εδώ μέσα στο στούντιο και πολλά άλλα πράγματα από άπτοτε του ραδιοφώνου. Και back to back party. Party θα έχουμε και βινίλια. Όταν έχουμε βινίλια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κόσμο που θα παίζει βινίλια. Και εκεί έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάρτι λοιπόν από τους παραγωγούς του σταθμού. Την Κυριακή έχουμε ένα acoustic radio show με την Imani. Θα έρθει η Imani να παίξει, μας κάνει αυτή την τιμή, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και την ανερχόμενη Αλκιόνη, που την έχουμε μάθει εδώ από το ραδιόφωνο, για να παίξει και να διασκευάσει αγαπημένα της τραγούδια. 25 χρόνια λοιπόν, και την Παρασκευή θα έχουμε τον Τιουάιο. Ο Τιουάιο αυτή τη στιγμή έχει κυκλοφορήσει και ένα νέο single. Ο Τιουάιο που ούτως ή άλλως από πίσω κρύβεται ένας, δεν κρύβεται μάλλον, ο άνθρωπος είναι, τα λέει όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος παραγωγός, το που τον ξέρουμε όλοι. Μιλάμε φυσικά για τον Άντριαν Κεσάδα. Βρίσκεται πίσω από το Outsider και γενικά βάζει το χέρι του στις παραγωγές για έναν καλλιτέχνη που έχει γεννηθεί στο Παρίσι, έχει nickname The Young Old και μας παραπέμπει, όπως ακριβώς λέει και το όνομα, λίγο στο παρελθόν. Φαίνεται εδώ πόσο είναι Άντριαν Κεσάδα το κομμάτι. Όστιν, πόσο παραπάνω. Και τίτλος Όστιν από το Όστιν ο Κεσάδα και ο Τιουάιο. Καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Νέο σύγκλατο, Τιουάιο. Θα τον δούμε στο κόσμο, στο πάρτι μας.

Αν κάποιος δεν ξέρει, θα έλεγε ότι μας έρχεται από το Όστιν στην κυριολεξία ο TY. Ο TY όμως είναι γεννημένος στη Γαλλία, μας φέρνει τη soul. Θα ακούσουμε όλες αυτές τις μελωδίες από τρία συνολικά άλμπουμ. Φαντάζομαι και κάνα δύο τραγούδια που μπορεί να είναι και έκπληξη. Όλα αυτά θα συμβούν την Παρασκευή ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύνα Σταύρος Νιάρχος. Και αφού ακούμε από το Memphis, μάλλον και αφού ακούμε το Old Boy, όπως θέλετε πείτε τον The Young Old TY, πάμε να ακούσουμε και τον Chosen Child, όπως φωνάζουν τον AJ Jones. Από το Austin πάμε μια βόλτα στο Memphis. AJ Jones εδώ παρέα στο Gas Station, παρέα με τον Big X, The Plank. 2-10-60-66-4-29.

AJ Jones, παρέα με τον Big X The Blank. Κοίταγα χθες και διάβαζα βέβαια σήμερα την Ροζαλία που εμφανίστηκε στο Jimmy Fallon και μιλούσε με τόσο θαυμασμό για τους U2, για τον Bono, τον Edge και την παρέα του και για την συμμετοχή της Ροζαλία στο νέο άλμπουμ του των U2, το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι μου κάνει έτσι λίγο στο μυαλό αυτό που είχε πει και η Ντόλι Πάρτον, πόσο πολύ το διασκέδασε και πόσο πολύ χάρηκε όταν βρέθηκε μέσα στο στούντιο και ηχογράφησε παρέα με τον Bono. Αυτό βέβαια το ξέρουμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Bono και ο Edge, καθότι πια η Ντόλι Πάρτον δεν βρίσκεται επί τη ζωή. Εκείνοι ξέραν πολύ καλύτερα από όλους πώς ήταν να δουλέψουν μαζί με την Ντόλι Πάρτον, και στο επερχόμενο άλμπουμ θα ακούσουμε σίγουρα και αυτά τα δύο τραγούδια. Μέχρι τις 8.30. Ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια των U2. Street of Dreams.

Λένε Κώτα και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8. Πάντα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και μας κάνετε ακρόαση και πάντα περνάτε όμορφα ακούγοντας ωραίες μουσικές. Έχουμε το 210-6066-429 που χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Από τον δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον Κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, ό,τι άπτεται του κόσμου, 24 ώρες το 24ωρο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και φυσικά μέσα από τα social media που τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνουν μέσα στα social media, να μπαίνετε, γιατί δίνουμε δώρα, προσκλήσεις, βιβλία, διαγωνισμούς. Και όταν κερδίζετε, πάντα αυτόματα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Τζάνε Λεγκόντα λοιπόν, και πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Σκεφτόμουν λίγο σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες που ακούμε για τα 25 χρόνια του Κόσμος και για όλες αυτές τις μουσικές και τα τραγούδια που έχουν χαρακτηριστεί, αν θέλετε, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το Κόσμος. Ένα από αυτά το θυμάμαι σαν τώρα, όταν είχε έρθει και εδώ στο στούντιο, αλλά και την επόμενη χρονιά, το 2006, το 7 αν θυμάμαι καλά, είχε βρεθεί. Όχι, το 6 ήταν στο Κηποθέατρο του Παπάγου. Μιλάμε βέβαια για την Άγιο, όπου μαζί τότε με τον Down on My Knees και το Help is Coming ήταν τα τραγούδια που έγιναν γνωστά και έγινε γνωστή η Άγιο στην χώρα μας. Είναι η Κυριανή, η οποία γεννήθηκε στη Γερμανία.

Και η φωνή του Al Green. Πόσα χρόνια κι αν περάσουν, όταν ο Al Green βγαίνει να τραγουδήσει, το καταλαβαίνεις από χιλιόμετρα μακριά. Έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Και αυτό φαίνεται φυσικά και στο τελευταίο δίσκο της Ράη, αλλά και σε όλες τις παλιές του μελωδίες. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Massilia Sound System.

Μασιλία Sound System είναι η εθνική, αν θέλετε, μπάντα, το εθνικό συγκρότημα της τοπικής Μασαλίας. Άμα έχετε πάει σε αγώνα στη Μαρσέικ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση στο ημίχρονο να μην ακούσετε Μασιλία Sound System. Και αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο, εδώ παρέα με το μυαλό και την ψυχή των Γιούρ. Ολίβια Ροντρίγκο, Ολίβια Ντίν, Ροζαλία και Έλα Λάγκλι. Τις βλέπω να είναι προτινόμενες και τις τέσσερις μαζί στα γκράμι που μας έρχονται. Σε λίγες μέρες έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και τις υποψηφιότητες. Και ήδη παίζουν τα προγνωστικά.

Ολίβια Ροντρίγκο, λοιπόν, με ένα εξαιρετικό άλμπουμ και σίγουρα έχει κάνει αίσθηση και πολύ περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά που είχε ανέβει και είχε τραγουδήσει στο Glastonbury μπροστά σε 100 και πλέον χιλιάδες θεατών στη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρουμε όλοι ότι όποιος τραγουδήσει στο Coachella ή στο Glastonbury ή στο Sonar παλιότερα στην Βαρκελόνη, σίγουρα έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του, γιατί δεν ανεβαίνει εύκολα σε αυτά τα φεστιβάλ στο main stage να τραγουδήσεις. Παχούα και Καριμπόμπο.

Αυτή λοιπόν είναι η Παχούα και Καρυμπόμ. Πώς σκεφτόμουν λίγο, η Παχούα τώρα το τελευταίο καιρό που έχει κάνει μια νέα συνεργασία κατά 99%, γιατί ξέρετε βγαίνουν κάθε Παρασκευή νέες κυκλοφορίες και ακούμε διάφορα πράγματα και μέσα στην εβδομάδα. Έχω την αίσθηση όμως ότι η Παχούα έχουν κάνει τώρα τελευταία μια συνεργασία με τον Σέμπα Κάμπος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μέχρι τις 9. Unclub 2. Gerald O'Connell, στην παλιά επιτυχία του Neil Young. Neil Young επίκαιρος όσο ποτέ. Only love can break your hearts.

0: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom! Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Bonobo, παρέα με την Joy Crooks, Always on your side. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έτσι. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έφυγε. Και φεύγει και βλέπω παντού στολισμένες βιτρίνες έξω αυτές τις μέρες, φυσικά με το Halloween. Έχει έρθει και στην Ελλάδα το Halloween. Μπάμπης Δούκαρος κουνάει το κεφάλι του. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αρκετά μαγαζιά που πουλούν εποχιακά και οτιδήποτε, σας φαίνεται περίεργο, γιατί ακολουθούμε λίγο τώρα τα τελευταία χρόνια τα μέτρα και τα σταθμά του εξωτερικού, ίσως και λίγο νωρίτερα, είναι περισσότερο όμως για θέμα ψυχολογίας. Είδα και χθες και σήμερα ένα-δύο μαγαζιά με εποχιακά, επί της Μεσογείου ανεβαίνοντας, να βγάζουν χριστουγεννιάτικα, μη σας φαίνεται περίεργο, αρχίζουν σιγά σιγά να τα στείνουν, μην κάνεις έτσι Μπάμπη, η αλήθεια αυτή είναι, στείνουν ήδη τα χριστουγεννιάτικα για να τα βγάλουν σε 10-15 μέρες επίσημα στην αγορά. Ναι, και με πουφάνι και με παγιό, ακριβώς αυτό. Έτσι κάτσε να σε βάλω λίγο στο κλίμα. My baby just cares for me, από το Michel Bublé. Δεν είναι Χριστούγεννα ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι Μισελ Μπουμπλέ και εσύ να τρακούμε μόνο τις γιορτές, έτσι. Τις ακούμε όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο.

Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κρούνερς τα τελευταία χρόνια. Μισελ Μπουμπλέ από τον Καναδά. Πάρα πολύ ωραία. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοςradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz.

Carmen McRae. The Sound of Silence. Ένα τραγούδι που έχει γίνει και η στάτη εδώ και πολλά χρόνια σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι που έχει γράψει και έχει σηματοδοτήσει μια ολόκληρη εποχή, τη λεγόμενη Age of Anxiety, όπως έλεγαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τον Victor Demé, το μακαρίτη Victor Demé, όπως πρωτοηχογράφησε το τραγούδι, τον Μαλόν τον Καλόν. Αργότερα το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία όταν το πήραν οι Σύναψον στη Γαλλία και το έκαναν Σόρο Τε Καραμπάχ.

Βικτόρ Δεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο. Βικτόρ Δεμέ που έγραψε πολλά τραγούδια, αλλά μόλις πήγε στη Γαλλία και ηχογράφησε, τα πήραν, τα έκαναν remix η Σύναψον και πολύ καλά έκαναν η Σύναψον και έφτιαξαν τα τραγούδια του Βικτόρ Δεμέ, έδωσαν μια άλλη διάσταση και στη μουσική του και στα τραγούδια του. Η Σύναψον εξάλλου αυτό το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, βγάζοντας και διαμάντια από το παρελθόν και βγάζοντας και ήχους από τη Δυτική Αφρική που αρκετές φορές δεν ξέραμε, και αυτό το λέμε με κάθε σιγουριά, καθότι η Σύναψον ήταν το δίδυμο που αρκετές φορές έστελναν το λεγόμενο Boomtown Club, ένα μηνιαίο μίξ που έφτιαχναν και έστελναν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα, και πριν από πολλά χρόνια έστελναν και μία φορά το μήνα και κάτι στο κόσμος τις δικές τους, τα δικά τους remix και τα δικά τους mix set, ακούγοντας και είχαν επιλέξει τον κόσμο για να μεταδίδει ακριβώς αυτό το πρόγραμμα που ήταν σε επιλεγμένα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Αφού μιλάμε για τη Γαλλία, πάμε να συναντήσουμε την Ιμάνη. Την άλλη εβδομάδα θα τη δούμε ζωντανά. Θα είναι μαζί μας, θα είναι δίπλα μας. Την Κυριακή 18 του μήνα στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πάρτι του Κόσμος. 25 χρόνια κόσμος, φίλες και φίλοι. 25 χρόνια μαζί. 25 χρόνια συντροφιά, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο.

εξαιρετική πορεία 20 χρόνων και ένα εξαιρετικό live που έδωσε για άλλη μια φορά ο Τζακ Σαβορέτη στην Αθήνα, ξεκινώντας την περιοδία του, την ευρωπαϊκή του περιοδία, την μεγαλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του. Και ο Τζακ Σαβορέτη, που τον παρακολουθώ, κοιτάω αυτή τη στιγμή τι γίνεται και τι κάνει στην Ευρώπη, έχει δώσει εξαιρετικές συναυλίες, όπως ακριβώς στην Αθήνα, με μια πολύ στρωμένη μπάντα και με ένα πολύ ωραίο, σφιχτό και δεμένο πρόγραμμα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, παρουσιάζοντας φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και όλες τις επιτυχίες που έγινε γνωστός, και φυσικά το What More Can I Do, ένα από τα τραγούδια που έγινε γνωστός ο Τζακ Σαβορέτη πριν από πολλά χρόνια και στη χώρα μας. I've got something to tell you. Μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

103,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούτε Κόσμος.

Μαλαντή Νταμούρ, αυτός είναι ο Ροζέ παρέα, ο Ρόζο από τη Βραζιλία παρέα με τον Φεφέ σε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία πριν από πάρα πολλά χρόνια από τον Ανρί Σαλβαντόρ, αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό ποιητή. Έχει γράψει τραγούδι σε άπειρες μελωδίες ο Ανρί Σαλβαντόρ στη Γαλλία από την εποχή του Μεσοπολέμου και το καμπαρέ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Curtis Harding. Πάρα πολύ μελωδικός, πάρα πολύ ωραίος τελευταίο του άλμπουμ. Το 8ο άλμπουμ που το έχει κάνει και παραγωγή ο ίδιος.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me, το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Bill Withers φυσικά. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 18-19 βασικά, ήταν ένα από τα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει και ο Teddy Swims. Δεν τα έχει βγάλει σε άλμπουμ, αλλά όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, 4-5 singles βγήκαν και επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορούμε φυσικά να τα ακούμε. Και αυτό είναι το νέο όνομα, μάλλον δεν είναι νέο, είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Τζαμάικα, στον χώρο της Ρέγκε. Είχαμε τη χαρά να τον δούμε και πέρυσι στην Ελλάδα. Από το Σεν Ελίζαμπεθ μιλάμε για τον Πρότοζε.

Και πένα και πένα, τι κρίμα, τι κρίμα. Ο τηλεφώνητο κουνοβαμέντε λοιπόν από τον Ζόρζι Μπεν. Εδώ το ακούσαμε με την διασκευή έτσι όπως ακριβώς το είχε φτιάξει το κομμάτι ο Γερμανός στον ρυθμό. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12-12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού φίλες και φίλοι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Baby, let me show your ass a good time.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, γιορτάζει Πελαγία. Έχετε φίλοι Πελαγία? Εγώ έχω. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Εννοείται ότι σας έχουμε πυροβολήσει από χτες ότι το επόμενο τριήμερο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο, πάνω ψηλά, θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Μέχρι τότε υπάρχουν και άλλες συναυλίες. Και σήμερα, Παγκόσμια ημέρα όρασης, να βλέπουμε. Και αν δεν βλέπουμε, φοράμε γυαλιά κατά της τύφλωσης. Μην τυφλωθούμε τώρα. Υπάρχουν και τυφλοί. Τα πεζοδρόμια είναι για τους. Εντάξει, πώς παρκάρουν και τι γίνεται εκεί. Μπάμπη, τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Ο Μπάμπης Δούκαρς είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ζέστη σήμερα, υγρασία πολύ. Να ντύνεστε καλά, γιατί φυσάει και λίγο.

Λοιπόν, τα πολύ ευχάριστα νέα στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον, τον Νόμπελ λογοτεχνίας, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια. Για το τολμηρό και εφευρετικό της έργο, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Instagram, αυτή η καταπληκτική γυναίκα, η Καναδή, είναι στο τηλέφωνο και είναι έκπληκτη. Γιατί έτσι είπαν τα νέα και χάρηκε. Να παίρνεις Νόμπελ, χαίρεσαι. Η Παγκόσμια ημέρα όρασης γιορτάζεται κάθε χρόνο, τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτώβρη. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπος μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. 40-45 εκατομμύρια οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. Εγώ όμως δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Κι αν ήμουν τυφλή και δεν σε έβλεπα, θα σε φανταζόμουν.

Έρχεται η Βασίλισσα αύριο το βράδυ. Η Βασίλισσα έρχεται. Γιάσμιν Χαμντάν. Τελευταία της δουλειά. I remember, I forget. Έρχεται η Βασίλισσα. Borderline Festival στο Onassis Ready. Basement Alpha. Μετά την Γιασμίν Χαμντά θα είναι ο Nightmares on Wax. Λίγο πριν η Στέλλα. Λίγο πριν ένας Γιώργος. Αλλά η Βασίλισσα έρχεται.

Η Γιασμίν Χαμντάν γεννήθηκε στο Λίβανο. Πλέον μπαίνει στο Παρίσι. Έγινε γνωστή με τους Shop Kills και ίδρυσε μαζί με τον Ζέιτ Χαμντάν, που δεν έχουν καμία σχέση, απλώς είχαν το ίδιο επώνυμο, σαν λέμε Παπαδόπουλος,

Γεννήθηκε στο νότια του Λιβάνου μέσω πολέμου. Έχουμε την ίδια ηλικία. Και μετά τη γέννησή της, οι γονείς της μετανάστευσαν στη Γαλλία, στα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ελλάδα. Έχει περάσει από Ελλάδα, όπως η Αρούζα Αφτάμπ και στο Κουβέιτ. Αλλά εκεί στο Κουβέιτ έπρεπε να φύγουν λόγω επίσης εισβολής Ιρακικής.

με Swap Kills 1991, πρώτο άλμπουμ Μπατέρ, με Γιάς 2009, Arabology. Τώρα η Βασίλισσα το 12 βγάζει το ομώνυμο άλμπουμ Γιασμίν Χαμντάν, το 13 Γιάννας, το 17 Αλτζαμιλάτ, το 18 Τζαμιλάτ Ρεπρίζ και πέρυσι I Remember, I Forget. Μη χάσετε τη Γιασμίν Χαμντάν αύριο αν αγαπάτε τη μουσική. Η ταινία του Τζάρμους Only Lovers Left Alive, στην τελευταία σκηνή η Γιασμίν Χαμντάν τραγουδάει από το άλμπουμ Αλτζαμιλάτ Χαλ και οι πρωταγωνιστές λένε τη γνωρίζεις, λέει όχι, μα γι' αυτό είναι διάσημη, γιατί δεν τη γνωρίζεις. Αυτά είναι τα λόγια του Τζάρμους για τη Γιασμίν Χαμντάν. Το θέμα είναι τι λέει ο Τζάρμους, τι λέω εγώ ή τι τραγουδάει η Γιασμίν Χαμντάν, που είναι πάντα ξύπνη.

Κούλαν The Gang, Κούλαν The Gang, μια πολύ ωραία παρέα από το Jersey City της νέας, του New Jersey το 1964. Μέλη τα αδέρφια Robert Cool Bell, Ronald Bell, Dennis D.D. Thomas, Robert Spike Mikens, Charles Smith, George Funky Brown, etc. etc. Υπήρχε και ένα εξαιρετικό τρομπόνι στην παρέα. Ήταν ο φανταστικός Clifford Adams, ο οποίος έφυγε στα 62 το 15. Ένα μυθό μου θυμάμαι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι των Kula The Gang μέχρι και τις 10 και μισή.

0: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος

I wanna be sedated. Johnny Ramone γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός, punk, rock, κιθαρίστας. Αλλά και ο αδερφός του, CJ Ramone, ο Christopher Ward, ο μπασίστας, ο τραγουδιστής, γεννημένος στο Queens της Νέας Υόρκης. Έχει γενέθλια, γεννημένος το 65.

εις τον τόπο τον οποίον κατοικούμε κατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το όνομα τούτου. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκεία, διότι προσκυνούσαν τις πέτρες και τα ξύλα. Δεν έπειρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες. Και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίες μολονότι έβρισκαν εναντιότητες, οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν. Οι παλαιοί Έλληνες, οι προγόνοι μας, έπεσαν στη Διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους. Και μετά πρώτα οι Ρωμαίοι και έπειτα άλλοι βάρβαροι, και τους υπόταξαν και ήρθαν οι μουσουλμάνοι. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν.

Τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών. Μήνυ που φέρνοντες στον ζυγό έφευγαν και γραμματισμένοι πήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, ως τη στηρημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατάντησε εν εισαθλή εγκατάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας πήγε στον πόλεμο, ο αδερφός έφερνε ξύλα, η γυναίκα εζήμωνε, το παιδί κουβαλούσε ψωμί και μπαρούτια. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος. Και δια τούτο ζητώ συγχώρεση. Δεν ομιλώ, καθώς η δάσκαλή σας είπα ότι ήκουσα και γνώρισα και το έργο μας και ο καιρός μας πέρασε. Και οι μέρες της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουμε το λίγο να περάσει.

Εσείς οι νέοι, εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε θεμέλια, την πολιτεία, την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνιμον ελευθερία. Ζήτω η σοφή διδάσκαλη, ζήτω η ελληνική νεολαία. Το 1838 σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνοικά την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης, 8 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Το 1998 το Νόμπελ λογοτεχνίας πήγε στον Ζωζέ Σαραμαγκού. Έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φαν ντερ Λάιερ, ο Ματ Ντέιμον, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας. Το τρίτο στεφάνι. Ο ομοφιλόφιλος έρωτας έχει μια ποιητικότητα, αν θέλεις, ακριβώς επειδή δεν οδηγεί πουθενά. Έχει μια τραγική διάσταση. Ακριβώς γιατί ούτε παιδί γεννιέται, ούτε η κοινωνία πρόκειται ποτέ να τον αναγνωρίσει. Κώστας Ταχτσής. Λοιπόν, να πάμε στη μουσική. Μπάμπης Δούκαρς είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο πριν ακούσαμε Στέλλα και Nightmare Waxes. Αύριο Borderline Festival. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στα 25 χρόνια του κόσμος, η Μάνη μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και μαζί σας.

Μπαίνετε στα social media του Κόσμος, δίνουμε προσκλήσεις. Για την παράσταση, χώμα στο θέατρο Χούντι, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και Τρίτη 13. Τσίκο Πινέιρο αυτή την Κυριακή. Αυτό το Σάββατο στο Γκαζάρτε, Πλίσκιν Τάνελ, Πάρτις Τζον, Τάλαμποτ, Σοφία Κουρτέσης. Και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Γκαζάρτε έρχεται James Carter Organ Trio. To make me happy, I'm not so alone. Έχουμε φέτος, εμείς κάναμε εννοείται αφιερώματα Coltrane και Miles Davis και εννοείται πάρα πολύ μουσική της jazz πατήσαν εκεί και κάνουν μεγάλα αφιερώματα, μεταξύ αυτών και ο James Carter. Ένας χαρισματικός και πολυσχηδής σαξοφωνίστας έρχεται με το σαξοφωνό του, Gerald Gibbs στο Hammond B3, Alex White στα drums. 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Coltrane, 13 Οκτωβρίου, εγώ δεν μπορώ να πάω, θα είναι πολύ ωραία.

that she can't live without him. The man is gone, and mama says,

Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Γενικά το πέλαγος, πέλαγο, πέλαγο, αυτή η απλωμένη θάλασσα, η Μεσόγειος, το Αιγαίο, ο Σαρωνικός κόλπος. Γενικά το πέλαγος λαμβάνει ονομασία εκείνη την κύρια ακτής που περιβρέχει ή από ιστορικού γεγονότος ή που συνέβη σε αυτό, δηλαδή από την εποχή του Πτολεμαίου. Τα πελάγια της Μεσογείου ήταν κατά αλφαβητική σειρά, θα σας τα πω όλα τώρα.
1: Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, il va être très populaire en France. Vous voyez.
0: Πρώτο είναι το Αιγαίο.
1: Je pense.
0: Et ποιο θα ήταν, Αιγαίο πέλαγος. Qu'on voit danser.

Υπηρωτικό, θεσπρωτικό, θρακικό, ιβυρικό, ικάριο. Ηλυρικό. Έμαθα ότι παντρεύεται ο Λύρικας και έχω χαρεί και έχει ένα παιδί. Ισικό, Ιόνιο. Καρπάθιο, Κελτικό, Κυλίκιο, Κρόνιο, Κύπριο, Κυφάριο. Το Λιβικό που είναι η Γάβεως. Το Μυρτό, ο Πέλαγος. Παμφίλιο, Παρθένιο, Ρόδιο, Σαρδό, Σικελικό, Τρισινικό και Φινίκιο. Λοιπόν, από την αρχαιότητα βεβαίως ήταν γνωστό και το Πέλαγος Αρκαδίας, δηλαδή αυτή η ορεινή περιοχή που μνημονεύει ο Παυσανίας και κατά για τη μαμά μου.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εγώ με τη Δήμητρα αύριο θα πάμε στη Γιασμίν Χαμντάν. Με συνοδεύει και τη συνοδεύω. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

άφηνε εδώ και έφτιαξε αυτό εδώ το κομμάτι Chasing the Sun, έτσι είναι και ο τίτλος. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς και φύγαμε.

η Νεζρίν έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Can Yama Can, που θα πει Once Upon a Time. Εκεί μέσα κρυβόταν και το γυαλί, το οποίο έρχεται στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

επιστρέφουμε στο Λονδίνο πάντα. Έτσι κι αλλιώς και η Γιασμίν Χαμντάν εκεί εμφανίζεται, εκεί ηχογραφεί. Όπως επίσης και η Quantum Project, οι οποίοι κρύψαν τους Stereo MCs και φτιάξαν αυτό το I Changed My Mind.

μπορέσαμε από αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, τη δισεύρετη, να βρούμε και τους Fatback Band, οι οποίοι έρχονται αμέσως με αυτόν τον Mr. Back.

Οι Fun Loving Criminals εδώ καταπιάνονται με το Sonic Funk Foundry που κατοικοεδρεύουν στο Παρίσι και δημιουργείται κάτι άλλο.

Ναι, βεβαίως. Συμπληρώνουμε 25 ολόκληρα χρόνια on air. Και είπαμε να το γιορτάσουμε. Να το γιορτάσουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού. Εκεί στο Νότο, στο Φάληρο, την Παρασκευή θα ξεκινήσει η γιορτή. Το Σάββατο στις 17 θα είμαστε και πάλι εκεί. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουμε την υπέροχη Γαλλίδα η Μάμη. Βεβαίως μαζί της θα βρίσκεται και ο κιθαρίστας της, αλλά και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Παρασκευή όλα θα ξεκινήσουν με το Γάλλο υπέροχο Τιγουάγιο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα βρεθούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε AI or not AI. Καλλιτέχνες αλλά και εκπρόσωποι του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων θα βρίσκονται όλοι μαζί, back to back, για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και μετά έπεται πάρτι. Έπεται πάρτι με βινίλια, με τους παραγωγούς του κόσμου, με μουσικές του κόσμου. Θα συναντηθούμε εκεί. Ο κόσμος 93 και 6 κλείνει 25 χρόνια και γιορτάζει στο Φάρο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο.

με την Ισερλού πάλι πολύ καταπιάστηκαν. Οι Dread Squad όμως φτιάχνουν ένα ωραίο φιρμάνι. Don Fe, Craig Compton και η Footprint System έρχονται και αυτοί μαζί να συνδράμουν.

επιστρέψω στα δικά μου τα διαμάντια, στο Blend Miskin δηλαδή, που έρχεται από την Αθήνα μας και έφτιαξε μια αιγυπτιακή αγάπη που θα μείνει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο. Δεν ξέρω πώς μέσα στη νύχτα, αλλά έχουμε βοήθεια καλή. Η Ezra Collective είναι εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Here because of hope, όπως λένε και το καινούριο τους άλμπουμ, από όπου αντλούμε αυτό το jubilee feeling.

Τσέμπα Γκρούβ είναι παλιά ιστορία και κρύβονται στο Βαρολίνο. Εκεί ηχογραφούν. Be a lover, μας λένε, και φέρνουν τους Caveman αλλά και τον Tim Lear για να βάλουν τη δική τους έμπνευση.

κλείσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτή την έμπνευση που ονομάζεται Ντεμπορόντο και φτιάχνει τη δική του ζούγκλα εμπνεόμενος από εκεί που ζει, στην Κολομβία δηλαδή. Λοσχίδος Ντελσόλ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι μήνες.

Η Kebe Shake Down και το Duzunga Remix είναι εδώ μαζί με τον Brennan Green, ο οποίος βάζει το disco ασίδωτο του.

ένα υπέροχο εξώφυλλο για τον Τζεού Τζο, ο οποίος ταξίδεψε στην Hot Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο του. Όσο για το κομμάτι, Kiss είναι ο τίτλος.

I Love the Beat. Ο Mr. Sanchez έρχεται να ρημιξάρει και η Τζάντρα ήταν πάντα εκεί με αυτό εδώ. Πίσω στο 2024 ρημιξάρεται αυτό το Astronubian Electronic.

Να φύγουμε για τη Μαδρίτη, να συναντήσουμε τον Νικόδημος που κάνει καλή δουλειά εκεί. Έχει φροντίσει να φιλοξενεί και την Απέλικα. Ένα disco star πάντα χρειάζεται.

κούρια. Ναι, τα παιδιά ηχογραφούν στο Παρολίνο, εμπνέονται από τη Βραζιλία γιατί έρχονται από εκεί και κρύβουν μέσα τους μία τραγουδίστρια και έναν ηθοποιό. Πρόκειται για το ντουέτο Κούρια Κούρια που έφτιαξαν αυτό το Μπέμ Κερέρ εδώ και μήνες. Οίκος Αντοχής, να

0: αφήσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.